Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές. Που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές. Και προσποιούμε

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκρωμές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρελά. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το

την καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά,

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
5: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
5: βαψίματα,
4: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
5: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, τόσα καλοκαίρια. Με καλοκαιρινά τραγουδάκια θα πάμε και σήμερα. Τρεις ώρες απόλαυσης ελληνικής μουσικής, μηνύματα από ακροάτρες και ακροατές, συνεντεύξεις, παρασκήνια, ρεπορτάζ. Ξεκίνησε το ζωντανό ειδησογραφικό μαγκαζίνο του Real FM κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Και βλέπω ότι γίνεται χαμός από μηνύματα πρωί-πρωί. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε σε αυτόν εδώ το σταθμό. Σήμερα είναι Κυριακή, 21η Ιουνίου, η πρώτη μέρα του καλοκαιριού σήμερα. Σήμερα λοιπόν λέμε καλό καλοκαίρι και σήμερα είναι η μέρα, παγκόσμια μέρα του πατέρα. Έχουμε και εμείς γιορτούλα, φίλες και φίλοι. Εμείς που είμαστε μπαμπάδες, εσείς που είστε μπαμπάδες. Σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα του πατέρα. Μην με ρωτήσετε από πού προήλθε, είναι και αυτή αμερικανικής εμπνεύσεως. Γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου με δώρα από όλη την οικογένεια. Τιμάται ο πατέρας, ο παππούς βεβαίως και ο προπάππους. Όσοι τυχεροί έχουν τους προπάππουδες τους στη ζωή και όσοι ζείτε αυτό το υπέροχο θαύμα της φύσης, δηλαδή να έχεις ανθρώπους που είναι προπάππους, προγιαγιά, αναλόγως σε τι ηλικία βρίσκεται ο καθένας, είναι νομίζω ότι καλύτερο για μια οικογένεια. Να βλέπει δηλαδή ανθρώπους να γερνάνε, να περνάνε τα χρόνια χωρίς κακουχίες, χωρίς αρρώστιες και να πεθαίνουν στα βαθιά γεράματα. Δυστυχώς δεν έχουν όλες τις οικογένειες την διατύχη, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη μοίρα, το ριζικό του καθενός. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες λοιπόν. Σήμερα παγκόσμια μέρα του πατέρα. Πολλά τα μηνύματα και πλούσια η επικαιρότητα. Θα διαβάσουμε αρκετά θέματα και αρκετά μηνύματα, φίλες και φίλοι, αφού πούμε μερικά πράγματα για όλους εμάς. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου. Καλημέρα, Γιώργο. Η κυρία Εύη Βουγγιουκλιώτη, που αλλού, στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευγενικά, όπως πάντα, απαντά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio3lfm.gr το email επικοινωνίας. Τη νησία Ιαπωνία 01. Λένε ότι η Ιαπωνία είναι μία από τις ομάδες εκπλήξεις του τουρνουά. Θα φανεί. Αν κερδίσει σήμερα θα περάσει στην επόμενη φάση. Έχει πολύ καλούς παίκτες, γρήγορη ομάδα και παίκτες οι οποίοι παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Και όπως φαίνεται ότι αυτό κάνει και τη διαφορά. Τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι, αλλά μπήκε γκολ νωρίς για τους Ιάπωνες. Την Ισία Ιαπωνία 0-1. Η διαφορά της ώρας κάνει τα παιχνίδια να ξεκινάνε τόσο νωρίς. Δηλαδή, ξημερώματα για εμάς, 7 η ώρα Κυριακής.

Καλημέρα. Λοιπόν, για να διαβάσουμε μηνύματα. Ξεκινώντας πρωί-πρωί, καλημέρα στην κυρία Ποθητή. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή με υγεία. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες και ιδιαίτερα στο δικό μου. Έχετε την αγάπη μας από Τσαντορίνη. Να είστε καλά, κυρία Ποθητή. Μου στέλνει και υπέροχες φωτογραφίες. Να είστε πάντα καλά. Κυριακάτικη, καλημέρα με χαμόγελα. Καλή εκπομπή, Γιάννη. Εμείς εδώ, όπως πάντα, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με μια υπέροχη φωτογραφία από την κυρία Εύα Δελούδη με την Ανατολή στην τρελή ροδιά της Ερέτριας. Καλημέρα, να είστε καλά, κυρία Δελούδη. Ευχαριστούμε για τις καλημέρες και για τις φωτογραφίες. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη την Ελένη Θεσσαλονίκη. Μου στέλνει μια πληροφορία ότι ακούει από χθες το Real με διακοπές και από την πλατφόρμα μέσα από το Real Player. Το σήμα μου είναι πολύ καλό. Πρέπει να το δούμε, θα σου απαντήσουμε, Ελένη. Μπορεί να είναι και δικό σου το θέμα, αλλά δεν μας έχουν έρθει πληροφορίες, παρατηρήσεις από κάποιες άλλες ακροάτρες ή ακροατές ότι το σήμα αντιμετωπίζει πρόβλημα. Θα το ψάξουμε όμως και θα σου πω με απόλυτη βεβαιότητα σε λίγα λεπτά. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντιούσελντορφ. Καλημέρα, Παύλο, να είσαι καλά, φιλέ. Καλημέρα στον Αλέξο Άνδρο, τον Ούτσιο. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, από την όμορφη Κάρπαθο. Καλή εκπομπάρα με υγεία και δύναμη. Τα σέβη μου, τα δικά μου σέβη. Αλέξανδρε, να σε πάντα καλά και σε ευχαριστούμε, αγαπητέ φίλε. Όπα, καλημέρα, αγαπημένα μου άρχοντα, και τιτανομέγιστε, κύριε Γιάννη. Και επίσης θέλω ένα ίστατο χέρι στους ασταμάτα αλλά και ανυπόμονο φαν κλαμπ που και σήμερα κατάφερα να ξυπνήσω νωρίς κατά τις 6 για να σε ακούσω. Θα φροντίσω όσο στέλνω μηνύματα στην εκπομπή στο Real FM να μην ξανακάνω ποτέ, μα ποτέ στη ζωή μου Σαρδάμ, καθώς θες η Ολλανδία έριξε μια συντριπτική πεντάρα. Κάνω ποτέ, μα ποτέ στη ζωή μου Σαρδάμ, καθώς θες η Ολλανδία έριξε μια συντριπτική πεντάρα.

όλους τους ακροατές της πολύ συντροφικής αλλά και ουσιαστικά ενημερωτικής εκπομπής σου. Στέλνει και ένα υστερόγραφο ο φίλος ο Παναγιώτης. Κάποιες φορές δεν είναι δυνατόν να ακούσω ζωντανά την εκπομπή, αλλά δεν χάνω καμία, μιας και τις ακούω ετεροχρονισμένα ιντερνετικά. Εθισμένος στην παρέα αυτής της εκπομπής. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Καλές θάλασσες, φίλε μου. Καλά ταξίδια και πάντα δίπλα σου. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη.

0: Καλημέρα στη φίλη την Ελένη από Θεσσαλονίκη. Η άλλη Ελένη είναι. Όχι, η ίδια Ελένη είναι. Καλημέρα, Ελένη, να είσαι καλά. Καλημέρα στην ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Να είσαι καλά, Μπάμπη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που μου επισημαίνει ότι τα στενά του ορμού θυμίζουν τελευταία συμπληγάδες πέτρες. Ευτυχώς προς το παρόν περνούν ακόμη καράβια και όχι μόνο δηλώσεις. Καλή Κυριακή στην παγκόσμια παρέα του Real. Καλό πρωινό, ειδησογραφικό μαγκαζίνο. Ξεκινάμε με την Ισία Ιαπωνία, αλλά εμείς παίζουμε στον πρώτο όμιλο. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδροσο που στέλνει την καλημέρα του σε μένα και σε όλους το Real. Όσο και σε όλους τους φίλους της πρωινής παρέας, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε μια ευχάριστη Κυριακή. Γιάννη, σε ό,τι αφορά όλα αυτά που υπόσχονται ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, ο Σαμαράς πρώτα να μας επιτρέψουν όλα αυτά που μας έχουν καταχραστεί επί τόσα χρόνια με τον νόμο Κατρούγκαλου και μας έχουν σακατέψει όλους εμάς. Και δεύτερον, να μας πούνε επιτέλους από πού θα τα βρουν όλα αυτά που υπόσχονται. Καλή εκπομπή.
1: Και τα ψάρια...
0: Να είσαι καλά, φίλε Ζωή. Ο φίλος ο Ζωής από το Πολύδροσο.

Θα προσπαθήσουμε να μείνουμε σε καλοκαιρινό mood, σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, σε καλοκαιρινό περιβάλλον με τα τραγούδια μας, μιας και σήμερα μπήκαμε ή μπαίνουμε, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή μέσα στο 24ωρο και επίσημα και τυπικά και ημερολογιακά στο καλοκαιράκι, το ελληνικό καλοκαίρι.

Τα τελευταία νέα που έρχονται είναι ότι αρχίζουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τη συμφωνία τερματισμού πολέμου. Υπήρξαν κάποια προβλήματα χθες, όμως από ό,τι φαίνεται έχουν ξεπεραστεί και μέσα στην ημέρα θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες προκειμένου να τερματιστεί οριστικά και με διάρκεια ο πόλεμος, φίλες και φίλοι, στο Ιράν. Έχει καταφθάνει εντός των προσεχών ορών και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος αλλά και η Ιρανική Αντιπροσωπεία. Μάλλον οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης έφτασαν αργά χθες το βράδυ στην Ελβετική Επικράτεια, όπως ενημέρωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, και περιμένουμε την άφιξη του Αμερικανού Αντιπροέδρου, του J.D. Vance. Θα συνοδεύεται από τον ειδικό αποσταλμένο του Λευκού Οίκου, τον Steve Witkoff, που αναλαμβάνει πάντα τέτοιες δύσκολες αποστολές, το γαμπρό του Donald Trump και τον Jared Kushner. Αυτοί θα είναι που θα ηγηθούν της Αμερικανικής Διπλωματικής Αντιπροσωπείας. Χθες είχαμε την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά του έτους, της καλοκαιρινής περίοδου, για να το πω χαρακτηριστικά, στην Εύβοια, πίσω από τα στενά. Σε δασική έκταση, ευτυχώς, παρότι φυσούσαν ισχυροί άνεμοι 7 και 8 μποφόρ, ευτυχώς κινητοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική, σηκώθηκαν γρήγορα τα εναέρια μέσα και την περιόρισαν σημαντικά. Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη αιστεία σήμερα. Ας ελπίσουμε, επειδή και σήμερα είναι επικίνδυνη ημέρα, λόγω των ισχυρών ανέμων, ότι θα είμαστε όλοι μας πιο προσεκτικοί.

Καλημέρα στο Σεραφείμ από Τσαμπελοκήπους. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ακούω την εκπομπή σου πάντα με ευχαρίστηση. Έτσι και σήμερα. Ο Θεός να σε έχει καλά, εσένα, φίλε, και τους ακροατές και όλη την Ελλάδα μας. Να σε καλά, Σεραφείμ. Εσένα να σε έχει καλά και σε ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες. Να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη. Από πού στέλνει το μήνυμα του ο Αριστοτέλης, ξέρετε? Από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλε Γιάννη. Λιόλου στη μέρα εδώ στο

Σίδνεϊ και ευκαιρία να πλύνω το αυτοκίνητο. Από άσπρο κοντεύει να γίνει μαύρο. Καλημέρα, Αριστοτέλη. Τα φιλιά μας σε όλη την ομογένεια της Αυστραλίας και όχι μόνο. Καλημέρα και στο Θανάση. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Και καλή Κυριακή, ο Θανάσης από τα Κάτω Πατήσια. Αυτό τώρα με τους λαγοκέφαλους δεν σας φαίνεται λίγο περίεργο? Μπήκαν, λέει, από το Σουέζ. Η διόρυγα, όσο θυμάμαι, είναι εκεί 200 χρόνια τώρα. Τώρα θυμήθηκε να μπει από εκεί ο λαγοκέφαλος. Ή πριν ήταν στενή και δεν έμπαινε. Φάλε να είναι και μπαινοβγαίνει. Περίεργη ιστορία αυτό με το λαγοκέφαλο και έχει τρομοκρατήσει. Όχι, εντάξει, τους λιόμενους είναι το λιγότερο. Τους ψαράδες κυρίως που ζουν από αυτό το επάγγελμα. Γίνεται χαμός με το λαγοκέφαλο. Κυκλοφορούν διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά. Στα social media που δαγκώνουν κουτιά από κοκακόλες, τα σκίζουν στη μέση. Εν πάση περιπτώσει, αρκετά περίεργη ιστορία. Έχουν γεμίσει, λένε οι ειδικοί, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός και δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Έχουν γεμίσει θάλασσες από λαγοκέφαλους. Εν τω μεταξύ, μέχρι πριν από καμιά εβδομάδα είχαν γεμίσει θάλασσες από μπλε μέδουσες. Ξέρετε, αυτές τις μικρές μοβ τσούχτρες, οι οποίες τσιμπάνε και σου αφήνουν ολόκληρο σημάδι από το δηλητήριο το οποίο έχουν τα πλοκάμια τους. Ενώ έχουμε και καρχαρίες. Απ' όλα έχουν οι ελληνικές θάλασσες. Πάντως, μεταξύ σοβαρού και αστείου, κοίταζα κάποιους διαδραστικούς χάρτες καταγραφών που αποτυπώνουν ανάγλυφα την εξάπλωση, την ανησυχητική κατά τους επιστήμονες εξάπλωση του λαγοκέφαλου, και πραγματικά έχουν κατακλείσει σχεδόν όλες τις ελληνικές θάλασσες. Πού να σας πω, όλη η ανατολική, η δυτική, συγγνώμη, πλευρά του Ιωνίου, από την Κέρκυρα μέχρι την Κυπαρισία και κάτω τη δυτική Κρήτη, Χανιά, Φαλάσσανα, γεμάτο λαγοκέφαλους. Από την άλλη, από την Αλεξανδρούπολη πάνω, τα παραθαλάσσια της Αλεξανδρούπολης, όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όλα, δεν υπάρχει ούτε ένα που να μην έχει, μέχρι και την Ανατολική Κρήτη, Σιτία κτλ. Και Καστελόριζο, Ρόδο, Δωδεκάνησα, επίσης γεμάτο από λαγοκέφαλους. Δεν το συζητάμε για τα ζεστά νερά του Σαρονικού. Πίχτρα είναι. Αυτά λένε ειδικοί τώρα. Τι να σας πω από εκεί πέρα. Μαζί, πώς μείναμε όλη τη νύχτα μαζί. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι και ψάρι που τρώγεται και έχει εμπορική αξία. Αυτό είναι και το δυσάρεστο.

Να ξέρετε ότι η κυβέρνηση, το διάβαζα και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ετοιμάζεται να αναζητήσει κονδύλια ώστε να ξεκινήσει πανελλήνιος διαγωνισμός αλληλείας από τους επαγγελματίες, ψαράδες εννοείται, μήπως οι καταφέρουν και περιορίσουν την εξάπλωση του είδους. Θα χρηματοδοτεί δηλαδή η κυβέρνηση μέσω προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ψάρεμα των λαγοκέφαλων σε όλη τη χώρα. Δεν ξέρω πώς θα πάει με το κεφάλι, με το κιλό. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει αυτό με βεβαιότητα. Ένας μίνι διαγωνισμός δηλαδή. Εσείς οι παλιότεροι θυμάστε μια παλιά cult ταινία του 78-79-80, πότε ήταν, Πυράγχας, όπου δείχνει μια κοπέλα να κάθεται αμέριμνη επάνω στο φουσκωτό της, ή το άλλο, τα σαγούνια του Καρχαρία, πάλι εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, που έτρωγε ο λευκός Καρχαρίας όλους σαν σάντουιτς, μαζί με το στρώμα, το θαλάσσιο. Καμία σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα, έτσι, μην τρελαθούμε. Αλλά ότι κάνουν ζημιά στα δίχτυα των ψαράδων και ότι αποτελούν φυσικούς θηρευτές κάποιων ψαριών, όπως η κοτσομούρα διάβαζα και κάποια άλλα μικρά ψάρια τα οποία έχουν υψηλή εμπορική αξία, είναι αληθές. Έχουν κάνει γενικευμένη εισβολή στα νερά της χώρας από την Κρήτη ως τα Δωδεκάνησα και από την Σαρονίδα μέχρι την Κέρκυρα. Κοιτάξτε, κάποια περιστατικά με δαγκώματα έχουν καταγραφεί παλαιότερα σε Σαρονίδα, Βάρκιζα, μην φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια πολύ λίγα, μεμονωμένα, στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αυτά με το λαγοκέφαλο, που είναι ένα από τα βασικά θέματα των ειδησιογραφικών πρακτορείων και όχι μόνο. Χωρίς εσένα καλοκαιράκι, τώρα δεν θα μου... Λοιπόν, Κυριακή σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Θα γεμίσουν και οι θάλασσες σήμερα. Τα νότια προάστια αναμένεται να έχουν πολύ κόσμο. Έχουν τελειώσει τα σχολεία, τελείωσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μόνο η φοιτητική περίοδος δεν έχει τελειώσει. Άρα νομίζω ότι αρκετές οικογένειες και ειδικά νέα παιδιά θα κατηφορήσουν προς τα νότια, σε όποια θάλασσα επιθυμούν να πάνε. Αναμένεται κοσμοσυρωή δηλαδή σήμερα, Κυριακή, εάν επιβεβαιωθούν και οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων και ειδικά του κ. Καντερέ, που λένε πως θα πέσει σήμερα ο ισχυρός βόρειος άνεμος, αυτό το μελτεμάκι που κυριάρχησε και χθες και προχθές, και θα είναι πιο ευχάριστη η ατμόσφαιρα. Για να δούμε. Ο πόλεμος τελειώνει, συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν, φίλες και φίλοι, στη σημερινή Real News για την επόμενη μέρα. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στο πρωτοσέλιδο της Real News, το οποίο και σήμερα έχει ενδιαφέροντα θέματα. Αποκλειστικό ρεπορτάζ για τη γυναικοκτονία, με συγχωρείτε, στη Δράμα. Όλοι ήξεραν, κανείς δεν μιλούσε. Η δικαιοσύνη ξεκινά έρευνα για τις ευθύνες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι γνώριζαν τις απειλές που δεχόταν η 45χρονη από το σύζυγό της. Λοιπόν, να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public. Μια πρωτοβουλία που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη, την ονόμασαν δίχως ηλικία, και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων, και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία των public, και μπράβο. Να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας, φίλες και φίλοι. 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Τώρα να σας πω ότι σήμερα με τη Real News In Style η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί το περιοδικό Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology, ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News.

Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Να το πούμε, να το επισημάνουμε. Χρόνια πολλά σε όλους που είμαστε μπαμπάδες, στους παππούδες, στους προπάπους, αν υπάρχουν στη ζωή, να τους χαίρεστε και να ξεπεράσουν τα 100. Χρόνια πολλά σε όλους.

Το είπα και νωρίτερα, Αμερικανική έμπνευση και η Παγκόσμια Μέρα του Πατέρα γιορτάζεται κάθε Τρίτη, Κυριακή του Ιωνίου με δώρα από όλη την οικογένεια κτλ. Κτλ. Για να φανταστείτε ότι διάβασα ότι ο πρώτος εορτασμός της ημέρας του Πατέρα έγινε στις 19 Ιουνίου του 1910, που αλλού στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια. Από το 66 και μετά, ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Λίντον Τζόνσον με διάταγμά του ανακήρυξε την Τρίτη Κυριακή του Ιουνίου ως ημέρα του Πατέρα. Έκτοτε, όπως καταλαβαίνετε, έχει γιορτάζεται σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο. Πέρασε τα αμερικανικά σύνορα η γιορτή αυτή και έχει διεθνοποιηθεί. Εντάξει, δεν έχει ίσως την ίδια βαρύτητα που έχει η Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Όμως εορτάζεται και αυτή σχεδόν παντού. Στην Ελλάδα όχι τόσο ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Γενικότερα και παλαιότερα δεν ήταν από τις γιορτές που θα λέγαμε ότι έχουν καταγραφεί και έχουν αφήσει ανεξίτηλη την υπογραφή στις δικές μας μνήμες και στις δικές μας συμπεριφορές. Πάντως όλοι οι μπαμπάδες γιορτάζουμε σήμερα, να μας χαίρεστε. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό το οποίο σας έλεγα πριν από λίγο, σε σχέση δηλαδή με το σενάριο, το ενδεχόμενο να χρηματοδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την στοχευμένη εξαλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες, μιλάμε, παράκτιους αλλήλους, δεν μιλάμε για ερασιτέχνες, με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους, φαίνεται ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο το επεξεργάζεται πολύ σοβαρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ίσως από Δευτέρα έχουμε νεότερα. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες λαγοκέφαλους πρέπει να αλλιεύσουν οι επαγγελματίες ψαράδες για να μπορέσει να περιοριστεί η εξάπλωση του είδους. Σίγουρα πάντως υπάρχει ένας τρόπος αντιμετώπισης τους. Κυρίως, επαναλαμβάνω, για την καταστροφή του εισοδήματος των επαγγελματιών αλλιέων, αλλά και για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τη δημόσια υγεία, με την έννοια ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, ό,τι μικρό ψαράκι υπάρχει στις ελληνικές θάλασσες θα εξαφανιστεί. Δεν προέρχεται από τη Μεσόγειο. Να ξέρετε, η φυσική καταγωγή του είναι από τον Ινδικό και τον Δυτικό Ειρηνικό ωκεανό και εισήλθαν στη Μεσόγειο πράγματι μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Είναι ζεστά τα νερά της Μεσογείου και έχουν εγκατασταθεί και τρώνε ό,τι βρουν μπροστά τους. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και προσαρμοστικό ψάρι και μπορεί να επιβιώσει σε αντίθεση με κάποια άλλα ψάρια σε διαφορετικά θαλάσσια περιβάλλοντα. Είναι απόλυτα σαρκοφάγο, να το πούμε αυτό. Τρώει τα πάντα, από ψάρια μικρότερα μέχρι καβούρια, γαρίδες, χταπόδια, σουπιές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Φανταστείτε ότι έχει παρατηρηθεί ακόμη και κανιβαλισμός, δηλαδή ψάρια του ιδίου είδους, τα μεγαλύτερα τρώνε τα μικρότερα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και πολλά μηνύματα έχουμε τα οποία δεν έχω διαβάσει. Θα τα διαβάσω μετά. Θα ακούσουμε και τον κύριο Γιώργο Χρυστόπουλο, τον καλό φίλο, φοροτεχνικό, οικονομολόγο, αναλυτή. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Με υγεία και πάντα δύναμη σε όλες.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε στιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικόλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία? Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρόραπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
10: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
10: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
9: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
11: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
0: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
17: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
0: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
17: και 6983-199-081.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500 ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420 ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
20: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
22: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
22: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
21: και 6977-80-93-89.
22: Εστιατόριο Κοχύλι.
21: Από το Κοχύλι.
22: Στα χείλη.
23: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.
26: Χώρες το γιορτάζουν περισσότερο, άλλες λιγότερο, αναλόγως την συμπεριφορά της καθεμίας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Να σε καλά Κώστα. Καλημέρα στον... αγαπητό φίλο τον το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, το Σάνση Γιάννη. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά για τη γιορτή του πατέρα και καλό θερινό ηλιοστάσιο. Να είμαστε καλά, Νίκο, την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στον Ανδρέα Μπυρλή που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται καλό Σαββατοκύριακο από την όμορφη Ναύπακτο. Είναι δυνατός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δυστυχώς, από ό,τι διαφαίνεται τελικά, δυστυχώς. Καλημέρα και στο Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα, Μαργαρίτη. Να είσαι πάντα καλά, φίλε. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη που μου λέει: βλέπω και τα επόμενα 4-5 χρόνια οι ερυθρόλευκοι στο μπάσκετ να κυριαρχούν με τις μεταγραφές που κάνουν. Καλημέρα στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, όπως γράφει και η σημερινή Real News. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. Αν ο τουρισμός ωστόσο δεν δώσει φέτος την όθηση που περιμένουμε, χρειάζεται από τώρα σχέδιο για την πραγματική οικονομία, επενδύσεις, παραγωγή και σταθερές θέσεις εργασίας που θα στηρίζουν την αγορά και την κατανάλωση. Τα επιδόματα μπορούν να ανακουφίσουν προσωρινά, η ανάπτυξη όμως έρχεται μέσα από δουλειές, παραγωγή και εμπιστοσύνη στην οικονομία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μυστικό. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας. Ανάπτυξη. Ελεύθερη αγορά, οικονομία, αποκρατικοποιήσεις, μείωση των δημοσίων ελλημάτων και όλα αυτά τα οποία οι σύγχρονες οικονομίες του λεγόμενου δυτικού κόσμου έχουν εφαρμόσει η κάθε χώρα ξεχωριστά. Γίνεται χαμός στη Βρετανία, έτοιμος να παραιτηθεί ο Στάρμερ. Ακόμα και τη Δευτέρα, ακόμα και αύριο. Από ό,τι φαίνεται, θα τον καθαρίσουν εκεί οι εκλεγμένοι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος. Δεν τα πάνε καλά οι εργατικοί. Οι Τόρις, οι συντηρητικοί, ετοιμάζονται να επιστρέψουν, αλλά εκλογές δεν έχει ακόμα. Μετά από 2 χρόνια, έχει αποδυναμωθεί. Πώς τα κατάφερε αυτός ο Στάρμερ να κερδίσει με τέτοια άνεση, να υπάρχει τέτοια αισιοδοξία, αλλά τα προβλήματα τα οποία συναντούν στην οικονομία να μεγαλώσουν σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα για την ίδια την κυβέρνηση, για τα κυβερνητικά του καθήκοντα, μόνο ο ίδιος ξέρει. Ο εσωκομματικός του αντίπαλος είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ. Και από ό,τι φαίνεται, αυτός θα αναλάβει, εάν τελικά ανατραπεί ο Στάρμερ τη θέση του Πρωθυπουργού. Σοβαρές εξελίξεις έχουμε και στην Ισπανία. Να ξέρετε ότι θα καθίσει στο ειδόλιο για διαφθορά η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ, και αυτός είναι σε πλήρη αποδρομή. Από ό,τι φαίνεται, σε λίγους μήνες δεν θα αποτελεί πλέον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Φανταστείτε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Δηλαδή, τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. η οποία κατηγορείται για διαφθορά, να της απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα. Να μην μπορεί δηλαδή ο Πρωθυπουργός σε ένα ταξίδι, σε μια συνάντηση που θα κάνει διπλωματικού επίπεδου εκτός της χώρας την οποία διοικεί, την οποία κυβερνά, να πάρει τη σύζυγό του για αυτό το λόγο. Αναγκάστηκε η σύζυγος του κυρίου Σάντσεθ να παραδώσει στην εισαγγελία το διαβατήριό της και να παρουσιάζεται στις αρχές 2 φορές το μήνα. Δεν το βλέπω καλά το Σάντσεθ, το φίλο μας. Καλή ηρωισμή εκεί με τον Άτο που τους πήρε πίσω όλους, αλλά από ό,τι φαίνεται σε επίπεδο διαφάνειας και διαφθοράς έχει σοβαρό πρόβλημα εντός Ισπανίας.

Λοιπόν, η Ιαπωνία επιβεβαιώνει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, όπως λένε οι ειδικοί αναλυτές για το Μουντιάλ. Κερδίζει ήδη 2-0 στο 37ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου την Τινησία. Γρήγορη ομάδα. Παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο πλέον έχει αλλάξει. Δεν είναι το ποιοτικό ποδόσφαιρο άλλων εποχών. Σήμερα το ποδόσφαιρο είναι μόνο ταχύτητα και δύναμη, και αυτό αναδεικνύει τις καλές ομάδες. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ιαπωνία επιβεβαιώνει τον τίτλο μιας από τις καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Να σας πω ότι νωρίτερα η σημερινός Κουρασάο, αυτό το νησί στην Καραϊβική, κατάφερε και πήρε τον πρώτο του βαθμό. Η σημερινός Κουρασάο 0-0. Αν δείτε τι έπιασε ο τερματοφύλακας του Κουρασάο, Ρουμ λέγεται, δεν ξέρω αν έχει σχέση με το Ρούμι που έπαιρναν παλιά οι πειρατές εκεί στα νησιά της Καραϊβικής. Πάντως το τι έπιανε δεν περιγράφεται, επειδή είδα τα επεισόδια, είδα ξανά τον αγώνα, τα χαρακτηριστικότερα στιγμιότυπα, δηλαδή τα highlights του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Έπιανε τα πιαστά. Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ, να είσαι καλά Κουμάρ. Καλημέρα στο φίλο τον Απόστολο, καλημέρα σας κύριε Παπαγιαννή, θα περίμενα και θα ήθελα η πλατφόρμα πόσο κάνει να είναι πιο χρηστική. Δηλαδή να έβαζα τη λίστα με τα ψώνια και να μου έλεγαν σε ποιο σούπερ μάρκετ θα την αγόραζα πιο φθηνά. Αυτό θα ήταν πραγματικά ένα όπλο κατά της ακρίβειας. Ας το κοιτάξουν. Θέλει βελτιώσεις. Γιατί μπήκα και εγώ και την είδα. Πράγματι, η παρατήρησή σας, αγαπητέ φίλε, είναι σωστή. Καλημέρα στο Δημήτρη. Και το μεταναστευτικό είναι σωστή, είπε σημανσή σου Δημήτρη. Αγαπητέ Γιάννη, τον Στάρμερ τον ρίχνει και το μεταναστευτικό. Είναι σωστή η παρατήρησή σου. Ένας από τους λόγους που ο Στάρμερ έχει τόσο μεγάλη φθορά είναι το γεγονός ότι πληρώνει την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το γεγονός ότι κάποιοι είχαν πιστέψει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βάλουν πλάτη με το δολάριο στην αγγλική στερλίνα, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Και πληρώνει και την πολιτική στο μεταναστευτικό. Είναι σωστή η επισήμανσή σου. Κυρίως θα σου έλεγα αυτή. Μα δεν είναι τυχαίο ότι καταραίουν σχεδόν παντού οι κεντροαριστεροί και οι σοσιαλιστές και οι σοσιαλδημοκράτες. Δεν έχουν απαντήσει σε δύο βασικά ζητήματα: μεταναστευτικό και εγκληματικότητα. Η ώρα είναι 7:40. Μας περιμένει υπομονετικά ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, αλλά μην κόψουμε αυτό το τραγούδι, γιατί είναι πραγματικά υπέροχο.

0: Μιας και μίλαγα για τη Βρετανία, να σας πω ότι φανταστείτε και αυτοί τι συνήθειες έχουν και τι πατροπαράδοτα έθιμα, τα οποία πλέον ενοχλούν τον κόσμο, γι' αυτό και αλλάζουν στάση. Ο βασιλιάς Κάρολος θα γίνει ο πρώτος μονάρχης της Βρετανίας, στη σύγχρονη εποχή τουλάχιστον, που θα δημοσιοποιήσει το ύψος των φόρων που καταβάλει, και η απόφαση ήταν προσωπική, τη δημοσιοποίησε χθες το Σάββατο. Δηλαδή φανταστείτε, η μυστικοπάθεια που περιβάλλει το παλάτι και το θεσμό της βασιλείας είναι τόσο μεγάλη που κανένας από τους βασιλείς δεν δημοσιοποιούσε, δεν ήταν και υποχρεωτικό να το κάνει, τους φόρους που καταβάλει κάθε χρονιά. Είτε αυτά αφορούν φόρους επί των εισοδημάτων, από κέρδη, διαφόρων δραστηριοτήτων, προσωπικές επενδύσεις, κτηματικές περιουσίες του βασιλιά. Και όπως καταλαβαίνετε, εκεί μιλάμε για τεράστια ποσά. Δεν μιλάμε για μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ή στερλίνες. Μακάρι να εξυγχρονιστεί και το παλάτι του Buckingham, φίλες και φίλοι, και με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια να δημοσιοποιήσουν δεδομένα τα οποία μέχρι τώρα θεωρούνται μάλλον μυστικά. Μάλλον τοτέμ για κάποιους που δεν μπορούσαν να τα ακουμπήσουν. Να πούμε ότι οι μονάρχες στη Βρετανία δεν υποχρεούνται να καταβάλουν φόρο εισοδήματος, φόρο κληρονομιάς επί των περιουσιακών στοιχείων που λαμβάνουν από προηγούμενο μονάρχη ή φόρο κεφαλαιοχικών κερδών. Ο μόνος που καταβάλει εθελοντικά φόρο εισοδήματος, τώρα το ύψος δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε όταν δημοσιοποιηθεί, και φόρο κεφαλαιοχικών κερδών επί της πώλησης ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων είναι ο Κάρολος. Αυτό βέβαια για κάποιους στη Βρετανία δεν είναι καλό. Για κάποιους οι οποίοι είναι φιλομοναρχικοί δεν έχουν θέμα. Εγώ θα έλεγα πως δεν νοείται άνθρωπος στον πλανήτη να μην καταβάλει φόρο από τη στιγμή που έχει εισοδήματα. Είτε είσαι βασιλιάς, είτε είσαι αυτοκράτορας, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν νοείται σήμερα να έχεις εισοδήματα και να μην καταβάλεις φόρο. Δηλαδή είναι τρελά εξωφρενικό και προκλητικό. Όταν μάλιστα έχεις τέτοια περιουσία και σε καταθέσεις, και σε ακίνητα, και σε επενδύσεις, και. Ας είναι μια καλή αρχή για τη Βρετανία όλο αυτό. Λοιπόν, Γιώργος Χριστόπουλος, καλημέρα κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα Γιάννη. Αναρωτιέμαι γιατί η εκπομπή σου, πολλοί μου παίρνουν τηλέφωνο και την ονομάζουν διαδραστική. Και έβαλα την αρχή για να το εξηγήσω, γιατί ο Γιάννης, λέω, μιλάει με το κοινό του, μιλάει με τους ακροατές, παίρνει και δίνει. Και αυτή την έννοια την χαρίζω κι εγώ, γιατί έτσι είναι. Ακούς το κοινό σου και παίρνεις σε μηνύματα και τα ξαναλέγεις.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, μα, Γιώργο, πάμε πρώτα στις φορολογικές δηλώσεις. Προθεσμίες, πλησιάζει η ώρα, για δώσε μας τι στοιχεία υπάρχουν.
1: Έχουμε φτάσει στα 5.200.000 αυτό είναι περίπου, αν πάρουμε ότι πέρσι υποβλήθηκαν 6.900.000, είναι κοντά στο 80%. Πάμε καλά και πολύ καλά πάνε και οι επιστροφές. Να σου πω στοιχεία. Καταρχήν να πούμε ότι μέχρι 15 Ιουλίου είναι η τελευταία μέρα, και ας έχουν υπόψη τους οι φίλοι μας ακροατές ότι έχουν βέβαια κάποιοι που ανήκουν σε εταιρείες, έχουν και 15 μέρες ακόμη μέχρι τέλος Ιουλίου. Να πούμε ότι η έκπτωση είναι 2% όσοι υποβάλλουν πλέον ως τις 15 Ιουλίου, και όσοι είχαν υποβάλει μέχρι 30 Απριλίου θα πάρουν 4% έκπτωση, εφόσον βέβαια πληρώσουν το φόρο εφάμαξ. Όσοι υποβάλλαν μέχρι 15 Ιουνίου θα πάρουν 3% έκπτωση, και είπαμε ότι τερματικά 2% όσοι είναι μέχρι 15 Ιουλίου. Να σου πω ακόμη, βέβαια 8 δόσεις αυτό εναλλακτικά αν δεν πληρώσουν. Αυτό είναι ένα κίνητρο. Να σου πω ότι 33% είναι χρεωστικές, βγαίνουν φόρος. Γιατί
0: από τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα είναι χρεωστικές, δεν είναι.
1: Είναι χρεωστικές, 33%. Πιστωτικές είναι 30%, 31% και μηδενικές 35%. Δηλαδή ουσιαστικά ένας στους τρεις πληρώνει φόρο, ένας στους τρεις παίρνει πίσω και ένας στους τρεις πάλι έχει μηδενικές δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό κάτι που το επισημάναμε πολλές φορές μαζί σου, να παίρνουν γρήγορα όσοι έχουν να παίρνουν επιστροφή, να παίρνουν γρήγορα. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο φέτος. Ο διοικητής έχει δώσει εντολή και πατάει γκάζι σε αυτό το σημείο. Αρκεί να σου πω ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι έχουν ήδη πάρει επιστροφή φόρου.
0: ή έχουν δρομολογήσει.
1: Ή έχουν δρομολογήσει, ναι. Mm. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι εκείνο που ξαναλέμε εδώ, αυτοί που θέλουν να δουν γρήγορα την επιστροφή τους, ας ελέγξουν, Γιάννη, το ξαναλέω άλλη μια φορά κουραστικά, το λες και εσύ, να ελέγξουν αν πράγματι έχουν υποβάλει στη δηλωσία τους, έχουν δηλώσει στη δηλωσία τους το τραπεζικό λογαριασμό. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα που δυσκολεύεται για δε να βρει τον δικαιούχο να στείλει πίσω τα χρήματα. Γιατί χωρίς IBAN δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτή είναι η εικόνα, έτσι θα λέγαμε. Το συνολικό ποσό έχει ξεπεράσει 406 εκατομμύρια ευρώ, το σύνολο των επιστροφών, και όπως είπα 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι. Είναι σημαντικό. Αυτή είναι η εικόνα των δηλώσεων. Ας έχουμε υπόψη μας στα νομικά πρόσωπα, δεν πάμε καλά, στις εταιρείες εκεί καθυστερούμε λίγο.
0: Ναι.
1: Δίνουν μάχη και οι λογιστές, διότι εκεί δυσκολότερα τα πράγματα που πρέπει να κλείσουν. Τα βιβλία, αν ιδιαίτερα διπρογραφικά, οι συλλογισμοί, αν και ελέγχονται εταιρείες, ο Πορκοτούς και όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι είναι ακόμη ένας σχεδόν λιγότερο από μήνας.
0: Μάλιστα. Αυτή η αυτοματοποιημένη διαδικασία επιστροφών της ΑΔΕ λειτουργεί καλά, δηλαδή αποτελεσματικά, πώς το βλέπεις?
1: Ναι, αυτό από τα στοιχεία που είπαμε φαίνεται ότι είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό. 65% το να έχει μέχρι τώρα μέσα στην προθεσμία. Βέβαια, ο νόμος του δίνει του διοικητή 90 μέρες, αλλά λέμε ότι το 100% είναι μια καλή πρόοδο.
0: Πάμε λίγο στη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέος 31 12 του 2023.
1: Εκεί, Γιάννη, όπως ξέρεις, πέρασε προχθές στην Βουλή, πάει στην Ολομέλεια, έγινε με σοβαρή συζήτηση. Συμμετείχα και εγώ ως πρόεδρος, βέβαια, επειδή είμαι εκτός Αθηνών, με αντικατάστησε ο αντιπρόεδρος, ο καθηγητής, ο κ. Τσουρουφλής. Τα είπαμε όλοι χωρίς εκεί στους δύο υπουργούς, ήταν παρόντες, ο κ. Φετραλιάς και ο κ. Βαρκόπουλος. Βάλαμε κάποιες... είπαμε τα θετικά. Είπαμε τα θετικά όλα. Ξέρεις, αυτό το νομοσχέδιο είναι πάρα πολλές φορές, πάρα πολλά θετικά θέματα. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο είναι το... Το επίδομα του παιδιού είναι το επίδομα των συνταξιούχων, των ευάλωτων. Αλλά σημαντικά είναι και η ρύθμιση αυτή, η οποία υποστηρίζεται, γιατί εμείς φωνάσαμε, γιατί μέχρι το τέλος 23, γιατί δηλαδή πρέπει να ρυθμίζονται οφειλές που είναι στο παρελθόν. Γιατί υποστήριξε τα νοικοκυρία βρέθηκαν αντιμέτωπα με πολλά θέματα.
0: Ναι.
1: Το ενεργειακό κόστος, τα ξημένα επιτόκια δανεισμού, ο επίμονος πληθωρισμός, η μειωμένη ρευστότητα, όλα αυτά είπαμε στους 24 και 25 ενεργούν. Γιατί να μην μπουν και στη ρύθμιση αυτές οι οποίες. Ο
0: Υπουργός
1: υπαραμείνθηκε και είπε ότι ξέρεις, αφού έχω το 93% να είναι πίσω πριν το 23, ένα στοιχείο που είναι ξαπνιάζει δηλαδή.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή
0: τώρα,
1: το 90% των οφειλών είναι πίσω από το 23, άρα το δικαιώδιο ήταν αυτό.
0: Κατανοητό. Τώρα πες μας μερικά πράγματα και για το Εθνικό Μητρό Παραχώνου πριν σε καλημερίσουμε. Τι είναι αυτή η πιλωτική λειτουργία αυτού του Εθνικού Μητρώου Παραχώνου και πώς θα επηρεάσει και εταιρείες και φυσικά πρόσωπα?
1: Ξεκινάει πιλωτικά.
0: Πιλωτικά, ναι.
1: Να συγκεντρωθούν. Είναι και αυτό, είναι αυτό το διάχυτο που έχουμε από πολλούς φορείς. Άλλος δίνει το ένα επίδομα και ο ΑΕΔ. Είναι καιρό λοιπόν να μπουν όλα σε μια βάση και με βάση τα προσωπικά στοιχεία, μια οικογενειακή κατάσταση, εντάσσονται σχεδόν όλα τα κοινωνικά επιδόματα εδώ στην αρχή. Α πούμε ενδεικτικά το ελάχιστο κειμένο εισόδημα, το επίδομα ενεργείας, οι παροχές αμαία, τα ειδικά προγράμματα.
0: Άρα περνάμε σε ένα πλήρη ψηφιακό έλεγχο επιδομάτων και εισοδημάτων. Καλό είναι αυτό.
1: Μάλιστα. Που τα μαζεύει
0: λοιπόν,
1: όλα αυτά.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο Χριστόπουλο. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Ευχαριστούμε. Εξαιρετικός ο Γιώργος Χριστόπουλος στα οικονομικά και τα φορολογικά, όπως πάντα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί υπάρχουν αρκετά μηνύματα, παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου και καλό καλοκαίρι. Σήμερα μπαίνει το καλοκαίρι και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Να πούμε για την ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, φίλες και φίλοι. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φαγγή για την πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Σημαντική πρωτοβουλία του Public. Καλημέρα στην αγαπητή Στυλιανή, Στέλλα. Στέλλα, καλημέρα και σε ευχαριστούμε για τις υπέροχες φωτογραφίες από τον πανέμορφο Πλαταμόνα. Να περνάς όμορφα, την αγάπη μας. Χρόνια πολλά και καλά για τη γιορτή του πατέρα, κύριε Παπαγιάννη. Να σας χαιρόμαστε πάντα άξιοι και κάτι αγαπημένο. Δεν ξέρω το συγγραφέα, γράφει όμως. Η άποψή μου για τον πατέρα σου. 4 ετών, ο μπαμπάς μου μπορεί να κάνει τα πάντα. 7 ετών, ο μπαμπάς ξέρει τόσα πολλά. 8 ετών, ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τελικά και τόσα πολλά. 12 ετών, ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τι του γίνεται. 14 ετών, ο πατέρας μου άσε καλύτερα. 21 ετών, όχι πάλι αυτός μπροστά μου. 25 ετών, κάτι ξέρει για το θέμα ο πατέρας μου, αλλά όχι και πολλά πράγματα. 30 ετών. Θα πρέπει να μάθω τι ξέρει ο πατέρας μου για το θέμα. 35 ετών. Πριν αποφασίσουμε να ζητήσουμε και τη γνώμη του μπαμπά. 50 ετών. Τι άραγε θα έκανε ο πατέρας γι' αυτό. 60 ετών. Τελικά ο πατέρας μου είχε τεράστια εμπειρία. Και 65 πλάς ετών. Α, πού σε ρε πατέρα. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παναγόπουλο, το φίλο μου. Από το Πάσχα μέχρι σήμερα δεν έχω καθίσει ούτε μέρα, φίλε. Πού μας κατάτησαν. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Να είσαι καλά, Γιάννη Παναγόπουλε, οδηγός και ιδιοκτήτης ταξιόφιλος. Καλημέρα στο Στέλιο, το φίλο. Καλημέρα, Γιάννη. Τι διαφορά έχει το ή καταναλωτής από το πόσο κάνει. Ακριβώς την ίδια δουλειά κάνουν και για να μην γίνει σύγκριση, κατήργησαν το ή καταναλωτής και το κλικ στο Google σε παραπέμπει στο πόσο κάνει. Πεταμένα λεφτά ή κάτι άλλο, αναρωτιέται ο φίλος ακροατής. Καλημέρα και στον Τόρπι που στέλνει την καλημέρα του. Καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά για τους παλιούς και τους νέους μπαμπάδες. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Καλό καλοκαίρι για όλους εσάς μαζί με τις οικογένειές σας. Να είσαι καλά, φίλε Τόρπι. Αντευχόμαστε και εμείς τα καλύτερα σε σένα και την οικογένειά σου. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι, εύχεται ο φίλος ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης. Καλημέρα, αγαπητέ Μένιπε, να σε καλά. Καλημέρα και στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, δικηγόρος και επί 21 έτη σύζυγος. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, Παγκόσμια Μέρα του Πατέρα σήμερα, κλασική καταναλωτική γιορτή, αλλά επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Εμείς οι χριστιανοί γιορτάζουμε τις Άγιες και τους Αγίους του Αγιολογίου μας και σήμερα γιορτάζει και η Αγία Βασίλισσα. Μήπως λόγω ονόματος και θέσης τους στις καρδιές μας εορτάζουν όλες οι σύζυγοι μας, γιατί όχι. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, στις 26 Ιουνίου, το κοίταζα τώρα, στις 23 Ιουνίου, με συγχωρείτε, κλείνουν 10 χρόνια από το Brexit. Από το πιο καθοριστικό πολιτικό γεγονός, φίλες και φίλοι, στη σύγχρονη ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια. Θυμάστε τον Κάμερον, τον Τόρις, τον συντηρητικό πρωθυπουργό, που τον πίεζε η συντηρητική, η πιο δεξιά τάση στο κόμμα του, με επικεφαλής τον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος αργότερα έγινε και πρωθυπουργός. και αναγκάστηκε να πάει σε ένα δημοψήφισμα το οποίο πίστευε ότι θα κερδίσει. Και τελικά το έχασε και η Βρετανία αποφάσισαν έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα το 70 με 80% λέει το αντίθετο βέβαια. Κακώς βγήκαμε και δεν έπρεπε να βγούμε, αλλά αυτή είναι η μοίρα των δημοψηφισμάτων. Από τη στιγμή που γίνεται ένα, δεν γίνεται δεύτερο μετά για να το αλλάξεις. Αν θυμάστε, είχε επικρατήσει το Brexit με ποσοστό 51,9%. Βέβαια, οι μεγάλες πόλεις, ειδικά το Λονδίνο, ψήφισαν υπέρ της παραμονής. Μεγάλα ποσοστά, 58-60%. Κυρίως η περιφέρεια ψήφισε υπέρ της εξόδου.
9: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
10: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
14: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
13: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
22: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
23: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
22: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ράδιο Σάμος
24: FM στους 102.
1: μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να αρχίσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, ήδη έφτασε η αντιπροσωπεία του Ιράν. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα επιβάλει αμερικανικά διόδια στο θαλάσσιο πέρασμα σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τελική συμφωνία με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρχουν διόδια κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της διαπραγμάτευσης. Ο αμερικανικός στρατός διέψευσε ότι έκλεισε τα στενά, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης ότι κλείνουν τα στενά του Ορμούζ. Οριοθετημένη είναι η φωτιά στον αλμυρό πόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Πρόθεσμια να απολογηθεί την Τρίτη, έλαβε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σύλληψή του δεν συνδέεται με την εξαφάνιση της 45χρονης, αλλά αφορά κατηγορίες για ναρκωτικά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος που ανήκουν στην αγνοούμενη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
29: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
30: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Νίκη με ανατροπή με 2-1 για τη Γερμανία απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού και πρόκριση ύστερα από 12 χρόνια στα νοκάουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 5-1 η Ολλανδία συνέτριψε τη Σουηδία και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Ακόμη Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
31: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
32: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
33: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
32: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
30: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
28: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό καλοκαίρι, γιατί μπαίνουμε σήμερα και τυπικά και ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Και ξέχασα να πω ότι σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα και στον άλλο φίλο που μου γράφει, στέλνει την καλημέρα του. Είναι βασικό να συνειδητοποιήσουμε πως πρέπει να οργανωθούμε ως καταναλωτές, αλλιώς δεν θα πέσουν οι τιμές. Πρέπει να μποϊκοτάρουν εταιρείες που κερδοσκοπούν και εύκολα. Μπορούμε να το δούμε αυτό πλέον από τη νέα εφαρμογή. Χρειαζόμαστε κάποιον να το οργανώνει. Επειδή οι σύλλογοι καταναλωτών που έχουμε είναι αδύναμοι, χρειάζεται βοήθεια από τους δημοσιογράφους. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε ή φίλη, δεν βλέπω το όνομά σου για να καταλάβω ποιος είσαι, αλλά εν πάση περιπτώσει η παρατήρησή σου με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Έτσι είναι. Πρέπει και εμείς να βάλουμε πλάτη και οι οργανώσεις πολύ περισσότερο που δεν μπορούν μέχρι στιγμής να βοηθήσουν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη και πάλι. Καλημέρα στον Μάκη, να σε καλά Μάκη. Να πω την καλημέρα μου στον φίλο τον Γιώργο Λογοθετόπουλο. Να είστε καλά κύριε δικηγόρε. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Λογοθέτη που μου γράφει ότι στέλνει χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Εάν ο ρωσικός στρατός σταματούσε στην απελευθέρωση του Ντονμπάς και της Κρυμαίας μόνο και αποσυρώταν από τα υπόλοιπα μετά της Ουκρανίας, θεωρώ ότι η πολιτική συνεννόηση της Ρωσίας με την Ουκρανία θα γινόταν πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Στυλιανίδου. Δέκα χρόνια πλησιάζει από τη στιγμή που οι Βρετανοί φίλοι μας αποφάσισαν το Brexit.

0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Χρήστο. Υπάρχει ειδική υπηρεσία στην ΕΙΔΑΠ, αγαπητέ φίλε Χρήστο, που ψηφιακά μπορείς και τις ημέρες που είναι αργία, όπως είναι το Σαββατοκυριακό, να καταγράψεις, να στείλεις δηλαδή μήνυμα για βλάβη στο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. EIDAP.gr, και μέσα εκεί σε καθοδηγεί η πλατφόρμα. Είναι σχετικά εύκολο. Νομίζω μόνο τον αριθμό παροχής σου βάζεις για να υπάρχει κάποιο δεδομένο και να μπορούν κάπου να απευθυνθούν. Μπες EIDAP.gr. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης, όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, Γιάννη.
0: Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά, αγαπητέ φίλε, με υγεία. Εύχομαι τα καλύτερα. Λοιπόν, τι αλλάζει με το νέο φόρο ακινήτων στους Δήμους? Τι να περιμένουμε τελικά, αγαπητέ φίλε Μάνο?
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μεγάλο θέμα, το είχαμε συζητήσει. Έγινε και παρέμβαση από πολλούς φορείς και από την Πομιδά, νομίζω ήταν και σημαντική παρέμβαση. Ευτυχώς άκουσα ότι που είχε ανοιχτά αυτιά. Ήταν, αν θυμάσαι, να μπουν δύο τέλη. Ένα, δηλαδή θα αντικαθιστήσουμε το TAP και το FIH, το φόρο ηλεκτροδούμενο χώρο, δύο τέλη που μπαίνουν στους λογαριασμούς. Με δύο φόρους ήταν μια αρχική σκέψη. Ένα τέλος τοπικής ανάπτυξης στους Δήμους και ένα τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, περιφέρειες. Καταργήθηκε το δεύτερο, δεν θα μπει. Άρα στην ουσία πάμε από τα δύο τέλη σε ένα τέλος. Που η διαφορά είναι ότι ενώ από τα δύο τέλη το ένα ο υπολογισμός ήταν βάση αξίας και ο άλλος βάση τετραγωνικών, τώρα το καινούργιο τέλος είναι βάση αξίας. Από τα δύο τέλη το ένα ο υπολογισμός ήταν βάση αξίας και ο άλλος βάση τετραγωνικών, τώρα το καινούργιο τέλος.

0: να το τονίσω, θα πρέπει να μπουν πάλι όλοι οι 6,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Θα το δούμε αυτό. Να το ενημερώσουν, να το επικαιροποιήσουν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ερώτημα, γιατί δεν είναι απλά να μπαίνουν 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι και σε τι προθεσμίες. Θα βγει στον αέρα, έτσι λέγεται, να δούμε πώς θα είναι και η διαδικασία. Ελπίζουμε να μην είναι γραφειοκρατική και να δημιουργεί θέματα.
1: Ναι.
0: Θα είναι πάντως, θα έχουμε πλέον μία βάση. Αυτή θα είναι. Δεν θα έχουμε ψωνίδια.
1: Σε αυτή τη βάση θα συμπεριλάβουν τα πάντα.
0: Τα πάντα, ακόμα και το, να πω και κάτι άλλο που ενδιαφέρει, θα δηλωθεί και από τους ιδιοκτήτες, αν είναι μισθωμένα τα κίνητα ιδιοχρησιμοποιούμενα, ιδιοκατοικούμενα κλπ.
1: Ναι.
0: Και θα γίνει και αποδοχή από τους ενοικιαστές. Εκεί πάνε να βρουν και λίγο τη μαύρη οικονομία, ξέρεις.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Δηλώσεις κλπ.
1: Ναι. Να σου πω, πες μας και ένα γενικό σχόλιο για την πορεία των ακινήτων. Πώς πάει μέσα στο καλοκαίρι, οι τιμές σε σχέση με πέρσι, πρόπερσι, πού τα βλέπεις τα πράγματα να κάθονται, με δεδομένο ότι πάμε μάλλον προς οριστική λήξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο Ιράν, θα επηρεάσει όλη αυτή την αγορά?
0: Κοίτα Γιάννη, είμαστε ήδη ψηλά, δεν επηρεαστήκαμε τόσο πολύ από τον πόλεμο τελικά σε αυτή τη διάρκεια του πολέμου. Είχαμε μικροεπιρροές, αξιοκόστη υλικών από εδώ από εκεί, αλλά το επίπεδο τιμών παρέμεινε εκεί. Είμαστε, παραμένω εγώ στη δική μου άποψη, έτσι, στην εκτίμησή μου, ότι είμαστε στη φάση προσαρμογής, όχι προσαρμογής τύπου μνημονίου, μην μπερδευόμαστε. Προσαρμογή σημειακή, δηλαδή ακίνητα που στη διαπραγμάτευση θα πέφτουν, ναι, θα αρχίσουν να υπάρχουν κάποιε μια σοφολογικέ τιμέ για κάποια ακίνητα, όχι όλα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά που είναι προνομιακά θα παραμένουν ψηλά, που έχουν και την ξένη ζήτηση.
1: Ο πόλεμο τελειώνει, οι συνέπειε παραμένουν. Είναι το κεντρικό θέμα τη Real News, ναι, με 10 κορυφαίου οικονομολόγου να αναλύουν τα δεδομένα.
0: Ειδικά στο κόστο κατασκευή και στην,
1: ναι, για την επόμενη μέρα. Μάλιστα.
0: Και στην ανακαίνιση παραμένουν. Δηλαδή, όταν έχει φτάσει το κόστο κατασκευή 2.000 το μέτρο, κατ' ελάχιστο 2.200, δεν θα πέσει.
1: Ναι.
0: Αλλά οι τιμές θα πέσουν, ειδικά στα παλαιότερα ακίνητα.
1: Ναι, ειδικά στα παλαιότερα, ναι, τα παλαιότερα.
0: Τα μη ανακινητημένα.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα, Μάνο Κρανίδη. Να είσαι καλά. Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, άνθρωπος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αγοράς και εκπρόσωπος της Πομιδά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Πράγματι, θερινό ηλιοστάσιο σήμερα, από αύριο αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Καλημέρα στον Μιχάλη. Να σταματήσω από τώρα για καλοκαίρι, Μιχάλη, με τίποτα. Έχουμε μισό Ιούνιο και έχουμε σχεδόν μισό Ιούνιο και έχουμε και τον Ιούλιο. Αύγουστο θα πάρω όλη την άδειά μου. Όλη την άδειά μου θα την καταναλώσω τον Αύγουστο. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα, κυρία Βασιλική. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στην αγαπητή φίλη τη Βέρα από του Ζωγράφου. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή Κυριακή σε όλη την παρέα τη πιο ωραία εκπομπή του ραδιοφώνου. Να είσαι καλά, βρε Βέρα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ την αγάπη μα.
2: Για μια ζωή ελεύθερος.
1: Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα, φίλες και φίλοι. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και τι ακριβώς θα γίνει τώρα που, όπως όλα δείχνουν, μάλλον οδεύει προς τερματισμό ο πόλεμος στο Ιράν.
2: Τι κι αν φεύγω μακριά σου, τι κι αν πέφτεις χαμηλά.
1: Ζορίστηκε η Γερμανία με ανατροπή στο 94 να κερδίσει την ακτή Ελεφαντοστού. Η ακτή Ελεφαντοστού που έχει μπορεί σαν όνομα εθνικής ομάδας να μην προδιαθέτει ως ένα από τα φαβορί, αλλά έχει κάτι παικταράδες που παίζουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στην Bundesliga, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Premier League, το κορυφαίο κατά τη γνώμη μου πρωτάθλημα του κόσμου στην Αγγλία. Δυσκολεύτηκε 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού. Έχει μικρύνει, ξέρετε, από ό,τι φαίνεται, επιβεβαιώνεται αυτό στο Μουντιάλ. Το γεγονός ότι πάρα πολλοί παίκτες μικρότερων εθνικών ομάδων συμμετέχουν και παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά κατά κύριο λόγο πρωταθλήματα. Είπαμε της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας. Έχουν όλη αυτή η διαδικασία. Έχει μικρύνει την απόσταση που χωρίζει τα υποτιθέμενα μεγάλα φαβορί από τις μικρότερες ομάδες. Εδώ το Κουρασάο, ένα μικρό νησάκι 150.000 κατοίκων στην Καραϊβική, πήρε τον πρώτο του βαθμό 0-0 χθες. Σήμερα τα ξημερώματα, μάλλον, όχι χθες. Ξημερώματα είναι τα παιχνίδια. Εντάξει, δεν έπαιξε με καμιά ομάδα, εθνική ομάδα μεγαθύριο. Με τον Ισημερινό έπαιξε, αλλά εν πάση περιπτώσει Ισημερινός Κουρασάο 0-0. Τεράστια έκπληξη. Η Ολλανδία έπαιξε μπαλάρα. Και μάλιστα έπαιξε με μια ομάδα η οποία είναι δυνατή, δεν είναι μικρή στη δυναμικότητα, στη Σουηδία. Έριξε 5 γκολ, 5-1 η Ολλανδία τη Σουηδία. Η Τουρκία αποκλείστηκε. Έχει ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία, ίσως η πιο γρήγορη ομάδα του Μουντιάλ, κερδίζει ήδη 2-0, παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο από αυτά τα οποία βλέπαμε εδώ με τον φίλο τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη.

0: Τραπέζι είναι στο 52ο λεπτό. Στο 54ο λεπτό, με συγχωρείτε. Έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο η Ιαπωνία. Προηγείται 2-0 της Τινησίας. Και εννοείται ότι αν κερδίσει θα καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση. Αλλά είναι ένα μουντιάλ με πολλές ομάδες που θα διαρκέσει για ένα μήνα ακόμα. Αν θυμάμαι καλά, 19 ή 20 Ιουλίου ολοκληρώνεται με τον τελικό του μουντιάλ. Άρα έχουμε πολύ χρόνο ακόμα.
1: Και την καρδιά μου...
0: Μου στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Με ένα ωραίο καφεδάκι και μια καρδούλα και ένα τριαντάφυλλο. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Νάτι και η Άννα. Καλημέρα, Γιάννη. Βλέπω σιγά σιγά να οργανωνόμαστε. Πώς το εννοείς αυτό, για εξήγησέ το μου, Άννα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Νίκο. Καλημέρα, Γιάννη. Ακούω χαζές απόψεις σχετικά με το λαγοκέφαλο. Το συγκεκριμένο ψάρι δεν αποτελεί απειλή για τον άνθρωπο, εκτός και αν κρύβεται κάτι όπως μας έκρυβαν αναφορικά με τον κορονοϊό. Τι να σου πω, φίλε μου, δεν είμαι ψαράς, ούτε είμαι ειδικός επί του θέματος. Περισσότερο κίνδυνος για τους αλείς είναι ο λαγοκέφαλος και λιγότερο βεβαίως για τον άνθρωπο. Αλλά για να φτάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο σημείο και να σκέφτεται να χρηματοδοτήσει με κοινοτικά κονδύλια την αλεία του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες, εννοείται, ψαράδες, όχι από οποιονδήποτε, εραστέχνη, μάλλον υπάρχει κάποιο θέμα με την εξάπλωση του είδους αυτού.

Χθες είχαμε την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά, κοντά στη στενή Ευβοίας. Ευτυχώς ήταν σε δασική περιοχή, αλλά αντιμετωπίστηκε γρήγορα. Ευτυχώς κινητοποιήθηκαν γρήγορα. Ήταν και μέρα, μπόρεσαν να σκοτώσουν τα εναέρια μέσα. Το λέω γιατί φυσούσε ισχυρός άνεμος εντάσσεως 7 και 8 μποφόρ στην περιοχή. Αντιμετωπίστηκε ταχύτατα από τα εναέρια μέσα. Ευτυχώς. Τώρα, σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε πριν από λίγο με το φίλο το Μάνο του Γκρανίδη, έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα η Real News. Αναφέρει, αποκαλύπτει μάλλον, ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος όσον αφορά τις αντικειμενικές αξίες και το 2027. Σχεδιάζει την παράταση για ένα ακόμα έτος της αναστολής ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες κατοικίες. Υπέροχη μέρα σήμερα, μας τα είπε ο κύριος Καντερές. Θα πέσει και ο αέρας, θα φυσάει, αλλά θα πέσει ένα με δύο μποφόρ και στο Σαρονικό και στο Αιγαίο. Νομίζω ότι σήμερα ίσως θα είναι η Κυριακή που θα γεμίσουν ασφυκτικά οι παραλίες, με δεδομένο ότι τελείωσαν οι πανελλαδικές, τελείωσαν κάποια ειδικά μαθήματα απομένουν για τις πανελλαδικές και κάποια αγωνίσματα για αυτούς που, για τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στη γυμναστική ακαδημία, αλλά σε γενικές γραμμές το 90-95% των μαθητών έχει ολοκληρώσει τις εξετάσεις και τις κατατακτήριες επίσης. Μόνο οι φοιτητικές εξετάσεις απομένουν σε ορισμένα πανεπιστήμια για να κλείσει και τυπικά αυτή η εκπαιδευτική χρονιά. Φαίνεται ότι σήμερα θα έχει πολύ κόσμο. Ήδη με ενημερώνουν και ήδη βλέπω ότι στην παραλιακή έχει αρκετή κίνηση. Κάποιοι πάνε νωρίτερα για να το ευχαριστηθούν και καλύτερα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στην κυρία Σταυρούλα από Γαλάτσι. Οι φορολογικές δηλώσεις μας εξήγησε ο κύριος Χριστόπουλος, λήγουν 15 Ιουλίου.

0: Ήρω έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νυχτά, με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα.
1: Αύριο λίγη προθεσμία για τις δηλώσεις. Λένε από το Υπουργείο, δεν είμαι ειδικός για να σας το πω με βεβαιότητα, ότι δεν θα δοθεί η παράταση. Και ξεκινούν αμέσως την Τρίτη, δηλαδή 23 Ιουνίου, οι έλεγχοι. Να σας πω από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, υπήρχαν μάλλον μέχρι την Παρασκευή, οι δηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τότε είναι περίπου στις 600.000. Να σας πω ότι ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου δεν είναι υπόχρεος μόνο για το οικοπαίδο του, αλλά οφείλει να φροντίσει για την νόμιμη συλλογή και μεταφορά των υπολοιμάτων καθαρισμού, καθώς απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους και πρέπει να έρθει σε συνεννόηση και με τον αρμόδιο δήμο της περιοχής. Να σας πω ότι η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και δήλωσης επισύρουν σημαντικές κυρώσεις. Πρόστιμο 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν έχουν υποβάλει σχετική δήλωση. Η υποβολή, προσέξτε αυτό, δηλαδή αν δεν το έχετε καθαρίσει και υποβάλλετε ψευδή δήλωση ότι το έχετε καθαρίσει, τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Είναι δηλαδή, ποινικοποιείται, είναι δηλαδή, θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Και σε περίπτωσης αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής δυσκολίας, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί σε ΚΕΠ, με εξουσιοδότηση μάλιστα από τον ΚΑΒΗ, στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει λύση και γι' αυτό δηλαδή.
0: Έξω αστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος με στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί

0: Δεν βαριέσαι, αδερφέ.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μας στέλνει την καλημέρα του από τα όμορφα λουτρά της Κύθνου. Καλό καλοκαίρι, Γιάννη. Ελπίζω να κρατήσεις την υπόσχεσή σου να πιούμε το εσπρεσάκι μας στην παραλία. Στείλε μου κινητό τηλέφωνο και θα οργανωθούμε, φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ιφηγένεια. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και σε όλους στο σταθμό. Καλή εκπομπή σήμερα. Διαβάζω ότι είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Θερινό ηλιοστάσιο. Θα αναφερθείτε στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από το Βαρύ Πετροχανίων. Υπάρχουν νεότερα από την εξαφάνισή τους. Θα ψάξω τον Γιώργο τον Καλιακμάνη στη συνέχεια. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο από αυτά τα οποία μας είπε χθες. Το θέμα είναι ότι έχει συλληφθεί ο βασικός ύποπτος της ιστορίας αυτής. Θα αναζητήσω τον Γιώργο σε λίγο να δούμε τι νεότερο υπάρχει, αν υπάρχει.
2: Πόσοι σκοτώνονται στη γη.
1: Καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα, Όλγα, να σε πάτε καλά. Ο φίλος ο Μιχάλης από το Μενίδη μου γράφει: σαν να βρίσκεται σε δύσκολη θέση ο Ζελένσκι, μέχρι και η Πολωνία γυρίζει την πλάτη στην Ουκρανία και δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες που παραδοσιακά στήριζαν τον Ζελένσκι. Καλημέρα στο Γιώργο τον Πάντο. Καλημέρα, Γιάννη. Πρέπει με την επιλογή νέας κυβέρνησης οι έχοντες να συνεισφέρουν στους μη έχοντες που πεινούν κυριολεκτικά. Καλημέρα, Σωτηρία. Αποφασίστηκε. Τα Patriots δεν θα φύγουν από την Κάρπαθο. Στο λέω για να ξέρεις, γιατί ίσως δεν έχεις ενημερωθεί. Είναι απόφαση την οποία θα πάρει και τυπικά με τη βούλα το Κισέα και την οποία αποκάλυψε την προηγούμενη Κυριακή η Real News. Παραμένουν οι Patriots στην Κάρπαθο και έτσι πρέπει να γίνουν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στην Άννα που επανέρχεται στο θέμα της ΕΙΔΑΠ. Φτιάχνει το σύστημα, οι καταναλωτές και αυτοί. Πήραν για να το βελτιώσουν. Επίσης, άκουσα που είπε ότι τελικά δεν επηρεάστηκε η ζωή μας από τον πόλεμο. Εντάξει, δεν επηρεάστηκε η ζωή μας. Ακρίβηναν αρκετά πράγματα από τον πόλεμο, Άννα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν επηρεάστηκε ο τουρισμός. Τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο, που συμπεριλαμβάνεται ένα κομμάτι της έναρξης του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε η αρμόδια υπουργός τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη, όχι απλά ανέβηκαν, εκτοξεύθηκαν κατά 65%. Ο Κώστας με ρωτάει: καλημέρα, Γιάννη. Και αν δεν έχεις χρήματα να καθαρίσεις τα οικόπεδα, δεν βρίσκεις εργάτες, τι να κάνεις? Μήπως δίνουν φτηνά δάνεια? Δεν έχει βγει ακόμα το οικόπεδο δάνειο. Θυμάσαι παλιά που είχαν βγει τα διακοποδάνεια? Το οικόπεδο δάνειο δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί από τους φίλους μας τραπεζίτες. Όμως, μιας και το σχολιάζεις, η αλήθεια είναι ότι όπως συμβαίνει σε πολλά πράγματα στην Ελλάδα, έτσι και στο θέμα των οικοπαίδων, έχει στηθεί μια φάμπρικα εσχροκέρδειας από κάποιους επιτίδιους που ζητάνε, για παράδειγμα, για ένα χωράφι, για ένα οικόπεδο 300 τετραγωνικά μέτρα 1000 ευρώ, αν είναι δυνατόν, παιδιά. Να πας 1000 ευρώ με το χορτοκοπτικό για να κόψεις ένα οικόπεδο 300 μέτρων. Υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι, βέβαια, από σένα εξαρτάται η επιλογή. Αλλά αν οι περισσότεροι έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους και δεν βρίσκεις κάτω από 500 άρικο με τίποτα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν θα έλεγα ότι είναι η μόνη φορά που εμφανίζονται τέτοια κερδοσκοπικά φαινόμενα στην Ελλάδα. Το αντίθετο, μάλιστα. Μέχρι και για τα οικόπεδα κάποιοι φίλοι μας προσπαθούν να βγάλουν, να εσχροκερδίσουν και απλά να βγάλουν. Ναι, πρέπει να γίνει δήλωση μέσα στα όρια, αγαπητέ Παναγιώτη, που ορίζει ο νόμος.
3: Αλλά θα στα πω μετά. Έλα, μωράκι μου.
1: Κάτσε, Κώστα, γιατί είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς, γιατί ακόμα εδώ στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Ευρώπη, δεν έχουν πιάσει οι δυνατές ζέστες. Ο Κώστας, δόξα τω Θεώ, σαν να υπάρχει καλύτερη φύλαξη των βουνών της Αττικής από την απειλή φωτιάς. Φτάσαμε τέλη Ιουνίου και ακόμη δεν έχει προκύψει κάποιο περιστατικό. Μακάρι να συνεχιστεί. Η αλήθεια είναι πως το Υπουργείο, σε συνδυασμό με αρκετούς Δήμους, έχουν τοποθετήσει κάποια μέσα όπως οι θερμικές κάμερες και κάποιους ανιχνευτές, αισθητήρες που σίγουρα βοηθούν ώστε να σηκωθούν τα εναέρια μέσα και να γίνει η πρόληψη ή η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αρκετά νωρίς. Αλλά ακόμα μετεωρολογικά δεν έχουμε φτάσει στο πικ. Ιούλιο-Αύγουστο είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου που μου στέλνει μια ανάρτηση. Θα τη σχολιάσουμε μετά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Reception, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις. Θέσεις στο Vodafone.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται σε τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Εντός της ημέρας αναμένεται να αρχίσουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς, ενώ συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ. Της Ιρανικής Αντιπροσωπείας ηγούνται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ο υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Περισσότερα στο real.gr. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Έκπνεει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM.
10: Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Αλεξανδρούπολη και 23 στο Ηράκλειο Κρήτης.
11: Μιντέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό καλοκαιράκι να έχετε όλες και όλοι. Δεν το ξέρω Νίκο αν θα δοθεί παράταση για τα καθάριστα οικόπεδα. Μέχρι σήμερα μας διαβεβαιώνουν ότι δεν θα δοθεί, αλλά δεν μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα. Εμείς μένουμε στο ότι αύριο λύγει η παράταση. Σήμερα η μέρα του πατέρα, η μέρα των μπαμπάδων. Αμερικανόφερτη και αυτή, αλλά δεν έχει σημασία, τι γιορτάζουμε. Δεν λέμε όχι σε καλές γιορτές. Καλημέρα στο Δημήτρη που στέλνει την καλημέρα του. Εύχεται καλό καλοκαίρι από Μεταμόρφωση Ιωαννίνων. Να σε καλά, βρε Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο το Θοδωρή από την Καρδίτσα. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Πες μου σε κάποια λειτουργία της καθημερινότητας των Ελλήνων που να μην υπάρχει λαμογιά και ευκαιρία μαύρου κέρδους από κάποιους. Νομίζω ότι όσο και να ψάξουμε, είναι λιγάκι δύσκολο να βρούμε. Τι να σου πω, τι έχεις άδικο, φίλε μου Θοδωρή. Σχολιάζοντας αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα καθάριστα οικόπεδα και τη φάμπρικα εσχροκέρδειας και κερδοσκοπίας που έχει στηθεί από διάφορους που ζητάνε 1000 ευρώ για να καθαρίσουν 300 μέτρα οικόπεδο, αν είναι δυνατόν. Καλημέρα στο φίλο το Λεωνάρδο Κονδύλη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Χαρούμενη και με ολοκληρωμένη ενημέρωση παγκόσμια πρωινή εκπομπή στο Real FM. Να σε καλά, φίλε Λεωνάρδο, να σε καλά, την αγάπη μας. Λοιπόν, οι Ιαπωνέζοι παίζουν μπαλάρα. Είναι πολύ γρήγορη ομάδα. Κερδίζουν 3-0 την Τινησία. Παίζουν μπαλάρα οι τύποι και νομίζω ότι όσοι λένε πως θα φτάσει ψηλά η Ιαπωνία, από αυτά τα οποία βλέπω μέχρι τώρα, μάλλον έχουν δίκιο. Αυτοί οι Ιάπωνες τι λαός είναι. Τους έδειχνε πριν από λίγο να έχουν μπλε σακούλες στα χέρια τους, μαζί με τις τσάντες, τα καπελάκια που έχουν κτλ. Τα εθνόσημά τους, για να καθαρίσουν μετά τις κερκίδες. Τι λαός, τι εκπαίδευση είναι αυτή που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι λαός είναι. Μα τους βλέπετε και ως τουρίστες. Πόσο καθαροί, οργανωμένοι, τακτικοί σε όλα τους είναι. Εμφανίστηκαν λοιπόν κάποιες 3-4 χιλιάδες Ιάπωνες στις Ηνωμένες Πολιτείες που παίζουν σήμερα. Θα δούμε τώρα σε ποιο γήπεδο παίζουν, σε ποια πόλη. Με σακούλες μπλε στα χέρια τους για να καθαρίσουν οτιδήποτε έχει πέσει κάτω στο χώρο των εξέδρων της κερκίδας που βρίσκονται οργανωμένοι αυτοί και να τα αφήσουν όλα λαμπίκος, πεντακάθαρα. Μπράβο τους. Α, σήμερα υπάρχει και ένας Έλληνας, μου το γράφει εδώ ο φίλος ο Σταύρος. Στηρίζουμε Δόνη να κάνει το ακατόρθωτο να πάρει βαθμό κόντρα στην Ισπανία. Ναι, ο Γιώργος Οδόνης, προπονητής στη Σαουδική Αραβία. Μακάρι, καλή επιτυχία στο φίλο μας τον Γιώργο. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει την πρόβλεψη. Μην το παίξετε στοίχημα, δική μου εκτίμηση, δική μου πρόβλεψη είναι. Δεν σας παρασύρω σε στοιχηματικά ή άλλου είδους τέτοια παιχνίδια. Ότι το φέτος το Μουντιάλ θα το πάρει η Ευρωπαϊκή Ομάδα. Αυτή είναι η εκτίμηση μου. Και μεγάλες πιθανότητες να το πάρει έχει μετά από 60 τόσα χρόνια η Αγγλία. Και η Γερμανία είναι οργανωμένη ομάδα, πολύ μεθοδική στον τρόπο που παίζει και άλλες ομάδες είναι φαβορή. Η Γαλλία, η Ισπανία μεταξύ αυτών, η Ολλανδία έχει πολύ καλή ομάδα, η Βραζιλία και η Αργεντινή επίσης. Αυτά είναι τα 6, 7, 8 μεγάλα φαβορή. Αλλά έχω την, πώς να το πω, την αίσθηση ότι μετά από τόσες δεκαετίες ήρθε η ώρα να το σηκώσουν οι Άγγλοι. Για να δούμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, μας χαίρονται τους μπαμπάδες. Να είστε καλά κύριε Καντιάνη. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στον Άγγελο. Αυτό δεν το είχα παρατηρήσει, Άγγελε. Νομίζω έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε. Δύσκολο να βρει Ιάπωνα να έχει μακρύ μαλλί. Όλοι τους άνδρες γυναίκες τα έχουν κοντά και γενικά οι Ασιάτες. Έχουν αυτά τα ίσια μαύρα μαλλιά, ίσως γι' αυτό δεν είναι πολύ πρακτικά να τα έχεις μακριά. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο δεν το είχα προσέξει, να σου πω την αλήθεια. Αυτό που ξέρω, αν και βλέπω στην ομάδα τους έχουν κάποιους ξανθούς, έχουν βάψει μαλλιά, έχουν κάποιους περίεργους, αυτό που βλέπω είναι ότι οι φίλαθλοι τους είναι αποτελούν υπόδειγμα συμπεριφοράς και μπράβο τους. Ήρθαν οι άνθρωποι, πήγαν να δουν το παιχνίδι και κρατάνε μπλε σακούλες σκουπιδιών, μπλε γιατί είναι και τα χρώματα της Ιαπωνίας τα μπλε, οι φανέλες τους δηλαδή, για να καθαρίσουν την εξέδρα, την κερκίδα στην οποία οργανωμένα βρίσκονται εκεί μετά το τέλος του αγώνα. Φοβερός λαός, μπράβο τους. Μα τι όνειρα θα κάνεις σε έναν κόσμο. Δεν χρειαζόταν να το δούμε αυτό. Τους έχουμε δει ως τουρίστες και εντός και εκτός Ελλάδας. Πώς συμπεριφέρονται, τι καθαρός και οργανωμένος λαός είναι οι άνθρωποι. Καλημέρα στο Γιάννη από τα Καμίνια. Όχι, δεν έκλεισαν τα στενά, Γιάννη. Ευτυχώς έχουν ανέβει όλοι στην Ελβετία για να πέσουν οι τελικές υπογραφές. Λοιπόν, Χρήστος Κρήγας, τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος, οικονομολόγος και φοροτεχνικός. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Σοκράτες. Καλή Κυριακή.
0: Να είμαστε καλά με υγεία. Λοιπόν, έχεις να μας σχολιάσεις μερικά πράγματα που νομίζω ενδιαφέρουν τον πολίτη. Έρχεται το My Point. Μία ακόμα λειτουργία έτσι, ψηφιακού χαρακτήρα. Πρόκειται για λειτουργία νέου δικτύου φυσικής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων από την ΑΔΕ.
1: 6 σημεία, Γιάννη, θα έχουμε σε όλη την Αττική. Ξεχνάμε τις παλιές ΔΟΕ, μια πολύ γρήγορη δευτερολέπτον ιστορική αναδρομή. Είχαμε τις ΔΟΕ, τις κατατόπου ΔΟΕ, δηλαδή κάθε περιοχή είχε και την εφορία της στην Αθήνα. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα έχουν παραμείνει οι ΔΟΕ. Στην Αθήνα τώρα τι έχουμε, θα έχουμε πλέον το My Point. Ξεκίνησε το χολαργό το πρόγραμμα.
0: Τι θέλει να
1: κάνει,
0: ναι.
1: Τι θέλει να κάνει, Γιάννη μου, το My Point. Θέλει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν που βρίσκεται ένα αίτημά τους. Θέλει τους ανθρώπους που δεν ξέρουν πώς θα λειτουργήσουν μια πλατφόρμα. Ακούνε ότι ξεκίνησε μια καινούργια πλατφόρμα, μια καινούργια διαδικασία, ένα καινούργιο επίδομα και δεν ξέρουν πώς να κατευθυνθούν. Κατευθυνόμενοι στο My Point θα μπορούν να παίρνουν την πληροφορία για τα ψηφιακά, για τα νέα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν αυτή την εξυπηρέτηση. Και επίσης, Γιάννη, υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα, παράδειγμα, να εκτυπώσει κάτι ή να μπορέσει να διεκπαιριώσει ένα αίτημα ή οτιδήποτε άλλο που αφορά φορολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ΑΔΕ. Θα έχει τη δυνατότητα λοιπόν πλέον μέσα από αυτό το σημείο επαφής μεταξύ διοίκησης και φορολογουμένου να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Θα μου πεις τώρα, υπήρχαν άλλες τέτοιες υπηρεσίες όταν καταργήθηκαν οι ΔΟΕ.
0: Να ρωτήσω κάτι πριν πας σε αυτό. Βεβαίως. Αυτά τα σημεία, τα 6 επιλεγμένα σημεία στην Αττική, είναι πρώην ΔΟΗ ή είναι καινούργια κίνητα που έχουν φτιαχτεί?
1: Καινούργια, Γιάννη, καινούργια σημεία. Καινούργια. Είναι καινούργια σημεία διαφορετικής φιλοσοφίας. Δεν θα δεις τις παλιές ΔΟΗ, δεν θα δεις ανεβαίνουμε σκαλιά, μπαίνουμε σε μια υπηρεσία. Θα μπαίνει σε ένα σύγχρονο, εντελώς λειτουργικό χώρο που θα υπάρχουν οθόνες, θα υπάρχει φυσική παρουσία ανθρώπων.
0: Πώς είναι τα υποκαταστήματα των τραπεζών σε ισόγεια, φίλες και φίλοι?
1: Ήθελα να σου το πω πριν, λέω, θα με προλάβω ο Γιάννης. Με πρόλαβε λοιπόν ο Γιάννης και είπε το εξής, ότι μπαίναμε παλιά στις τράπεζες και περίμενε κόσμος ουρές πάνω να εξυπηρετηθεί. Πλέον υπάρχουν τα μηχανήματα τα οποία και σηκώνουν χρήματα και λαμβάνουν χρήματα για πληρωμές στις τράπεζες. Κάπως έτσι θα είναι και αυτά τα φυσικά σημεία. Βέβαια, Γιάννη, να πούμε το εξής, έτσι, ότι παραμένουν τρεις βασικές κεντρικές υπηρεσίες. Είναι το ΚΕΦΟΔΕ, είναι για φορολογικές διαδικασίες, δηλαδή ΦΠΑ, ΜΗΤΡΟ, εισόδημα, οτιδήποτε άλλο. Είναι τα ΚΕΒΙΣ, που εκεί γίνεται η διαχείριση των χρεών όταν κάποιος έχει χρέη, απευθύνεται στα ΚΕΒΙΣ τηλεφωνικά. Και είναι και το ΚΕΦΟΠ, είναι για κομμάτια περιουσίας που αφορούν είτε διαχείριση ακινήτων, είτε υποθέσεις κληρονομιών, οτιδήποτε άλλο. Αυτές όμως είναι κυρίως υπηρεσίες που δεν έχουν φυσική παρουσία. Η φυσική παρουσία θα γίνεται, θα λέγαμε, προς εξυπηρέτηση των ηλεκτρονικών πλατφορμών μέσω του My Point.
0: Μάλιστα. Τώρα, στην Αττική περίπου τι εικόνα έχεις? Πόσες ΔΟΗ, που χρειάζονται φυσική παρουσία ενώ ΔΟΗ, έχουν απομείνει περίπου από τις δεκάδες που υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια?
1: Είναι τα λεγόμενα ΙΦΕ, τα οποία δεν μπορείς και εκεί να συμμετέχεις με φυσική παρουσία. Υπάρχουν σε αρκετά σημεία επιλεγμένα μέσα στην Αθήνα, αλλά πλέον η φυσική παρουσία για κάποιον που δεν μπορεί να επιλύσει κάτι θα είναι το My Point, αλλά και θα είναι και το ΚΕΦΟΔΕ για υποθέσεις ΦΠΑ, για υποθέσεις εισοδήματος που έχει κάποιος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι εύκολο να εξυπηρετηθούν όπως γινόταν παλιά με τις ΔΟΗ τόσος κόσμος πλέον με την ηλεκτρονική παρουσία, αλλά όμως επειδή πάμε. Τι θέλει ο διοικητής? Θέλει όσοι περισσότεροι γνωρίζουν τις διαδικασίες μέσω των πλατφορμών να μπορούν να επιλύουν διαδικτυακά και ηλεκτρονικά τα ζητήματά τους στα φορολογικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θέλει χρόνο, γιατί απαιτεί και τη διαχείριση της πλατφόρμας μέσω των ετοιμάτων, δηλαδή και ψηφιακή διαχείριση, αλλά και φυσική παρουσία. Εκεί ποντάρει το επόμενο χρονικό διάστημα, αδέ, έτσι ώστε να εξυπηρετεί το πολίτης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Κρήγκα. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλή Κυριακή.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
4: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και...
13: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.
15: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
16: Το κοριτσάκι του.
15: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Και τη φωλιά του.
15: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
16: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
15: Κοτόπουλο σούβλας.
16: Κολοκυθολούλουδα.
15: Μεζέδες και αποστάγματα.
16: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
15: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
16: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
15: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
16: Στη φωλιά μας.
17: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
18: Διάθεση καλοκαιρινή.
19: Θέα χαλαρωτική.
18: Γεύσεις λαχταριστές.
19: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
18: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
19: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
18: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
19: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
18: Τηλέφωνο 22730 62 153.
19: See you at Corner.
20: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92113.
21: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
22: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
21: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
23: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
0: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδι Καλλιόπη.
23: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
0: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
23: Πάνελ.
0: Περίφραξη.
23: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
0: Είδη κυγκαλερίας.
23: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
0: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
23: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
0: Τηλέφωνα 2273-035-426
23: και 6976-5573-49.
0: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
1: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
24: Ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Building Technology, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτή την Κυριακή σήμερα δηλαδή με τη Real News. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας, γιατί ένας από εσάς θα κερδίσει 5 ημέρες στο Ibiza Beach Resort. Παρακαλώ πολύ, όχι μόνο για εσάς, για όλη την τετραμελή οικογένειά σας. Προσφορά του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού Manesis Travel. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή. Μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: πάνω και...
1: Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου, καλημέρα και πάλι κύριε Παπαγιάννη. Η Ιαπωνία είναι ίσως η πιο πολιτισμένη χώρα με το καλύτερο μάρκετινγκ στον πλανήτη. Ακόμη και το σήμα της, ή σήματα όπως το Toyota, έχουν βαθύ νόημα από την αρχαία Ελλάδα, γι' αυτό επέτρεψαν να αγοράσει ο σύζυγος ή ιαπωνέζικο αυτοκίνητο. Έχουν πολύ την αντίληψη αυτή και βοηθούν την ιαπωνέζικη οικονομία. Κάποιοι άλλοι όχι, αλλά σίγουρα είναι ένας οργανωμένος και απόλυτα εκπαιδευμένος λαός. Και μπράβο τους. Καλημέρα στην κυρία Ιφηγένεια. Αυτό που είπατε ακριβώς, κύριε Παπαγιάννη, είναι εκπαίδευση, παιδεία. Προφανώς παίρνουν την εκπαίδευσή τους από την νηπιακή ηλικία, τότε που ο άνθρωπος ό,τι μάθει δεν το ξεχνά ποτέ. Σε αυτή την ηλικία γίνεται συνείδηση. Οτιδήποτε θετικό μάθει ο άνθρωπος και φυσικά να το μάθει σωστά. Είναι δείγμα πολιτισμού ενός λαού ή ορθή κοινωνική συμπεριφορά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, κυρία Ιφηγένεια. Και οι Ιάπωνες το δείχνουν όπου και αν πηγαίνουν. Είναι ίσως ο πιο πολυταξιδεμένος λαός σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο. Αυτό λένε τα στατιστικά τουλάχιστον. Και όπου πηγαίνουν, σε οποιαδήποτε χώρα πηγαίνουν, επιδεικνύουν τον πολιτισμό τους και την παιδεία τους. Και μπράβο τους. Ο Παναγιώτης μου λέει, μάλλον είμαι το κορόιδο εγώ. Για ένα οικόπεδο 300 τετραγωνικών μέσα στην Καλαμάτα για χορτοκοπή πήρα μόλις 150 ευρώ. Αν ερχόμουν Αθήνα θα έπαιρνα τα διπλά και θα ήμουν και ο πιο φθηνός. Χρυσές δουλειές θα έκανα, μου γράφει ο Παναγιώτης ο Γκούζος από την Καλαμάτα. Κοίταξε, τέτοιου είδους εσχροκέρδια με τα οικόπεδα κυρίως στην Αττική εμφανίζεται. Όχι από αυτά τα οποία καταγγέλουν, δηλαδή οι ιδιοκτήτες. Όχι στην περιφέρεια. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Λαζόγλου. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Εύχομαι καλή ακρόαση σε όλους. Η οικογένειά μου έχει ζήσει πάνω από μια 15ετία στην Ιαπωνία. Η χώρα δίνει έμφαση στην εκπαίδευση, την κοινωνική αρμονία, την ομαδικότητα και την επαγγελματική υπευθυνότητα. Είναι περίεργη και ξένη αυτή η συμπεριφορά για εμάς, αλλά για εκείνους συνδέεται περισσότερο με κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες που το αποδεικνύουν συνεχώς, αγαπητέ Δημήτρη, από τη Νέα Μακρή. Έχεις δίκιο. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα, καλημέρα κυρία Καλετζάκη, να είστε πάντα καλά. Ο Κώστας έχει μια διαφορετική άποψη. Ο πολίτης είναι υπεύθυνος για την εκαθάριση του οικοπαίδου. Του δικού του οικοπαίδου ποιος άλλος πρέπει να είναι. Ο Δήμος και η Περιφέρεια έχουν τα δικά τους οικόπεδα. Τα δημοτικά οικόπεδα. Δηλαδή το οικόπεδο το οποίο έχεις εσύ στην ιδιοκτησία σου δεν πρέπει να είσαι εσύ υπεύθυνος. Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για να σου κόψει τα χόρτα. Αυτοί θα πρέπει να αναλάβουν δράση. Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη αυτό, αγαπητέ φίλε. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά δεν το έχω συναντήσει πουθενά εγώ. Καλημέρα και στον κύριο Μένη Ποζαφυριάδη, που επισημαίνει ότι μετά από κάθε καθαρισμό οικοπαίδου την επόμενη χρονιά οι βλάσεις είναι ακόμα ψηλότερες και πυκνότερες. Βοηθούν βεβαίως και κλιματολογικές συνθήκες. Βρέχει περισσότερο δηλαδή. Ο Ανδρέας μου γράφει: το σωστό θα ήταν να δίνει χαμηλό το καδάνιο το κράτος για να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Ο συντάκτης του νόμου καλά θα κοιμάται στην έπαυλή του και στο κολονάκι. Αφού ξεκινήσατε το θέμα με τους Ρωμά, κύριε Παπαγιάννη, όσα χρόνια και να περάσουν, ορισμένοι από αυτούς δεν μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Σε πλακόστρωτο απαγορεύεται η στάθμευση, κι όμως το πρόστιμο από 20 ευρώ το έβαλαν 30 και δεν τα πληρώνουν ποτέ. Σακούλες με σκουπίδια τα τραβάνε, τρέχουν τα ζουμιά από τις σακούλες και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά δεν κάνουν και τον κόπο να ανοίξουν το καπάκι. Τα αφήνουν κάτω ή τα πετάνε δίπλα. Είναι θέμα γενικότερης συμπεριφοράς, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στην κυρία Αναστασία. Σας παρακαλοποιείτε ότι κάποιες δημοτικές αρχές, την ώρα που εμείς πρέπει να πληρώσουμε αδρά για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, δεν φροντίζουν τα δικά τους. Αυτό είναι ένα θέμα. Και καλά κάνει η κυρία Αναστασία και το επισημαίνει. Συμβαίνει στο Δήμο που μένω, Δήμο Πεντέλης, διαμέρισμα Μελισσίων. Εκεί είναι η μεγάλη ευθύνη των Δήμων. Ότι στα δικά τους οικόπεδα δεν παρεμβαίνουν και δεν τα καθαρίζουν. Ξέρετε τι έχουν κάνει ορισμένοι Δήμοι. Επειδή δεν φτάνει η υπηρεσία Πρασίνου και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν 5 και 6 υπάλληλοι όλο αυτό τον όγκο των καθαρισμών, έχουν προχωρήσει με απευθείας ανάθεση σε εργολαβίες, σε κάποιους τρίτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν με συγκεκριμένο ποσό, κάνουν διαπραγμάτευση με το Δήμο, 100-150 ευρώ το οικόπεδο ανά 200-300 τετραγωνικά μέτρα και τρέχουν αυτή την κοπή των χόρτων. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, δεν φτάνουν οι υπάλληλοι, οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων. Και σε αυτό οι Δήμοι έχουν δίκιο. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν άλλου είδους τρόποι για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, να σε καλά. Παύλο, ο Διονύσης με ρωτά αν έχουν προμηθευτεί και σκούπες πέρα από σακούλες. Νομίζω ότι κάποιοι έχουν και σκούπες. Λοιπόν, για να διαβάσουμε και το μήνυμα της κυρίας Ελένης από Θεσσαλονίκη. Αν αναρωτιέστε, κύριε Παπαγιάννη, πού κρύβεται το μυστικό της ιαπωνικής αρμονίας, η απάντηση βρίσκεται στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους από την πιο μικρή ηλικία. Για τους Ιάπωνες, το πρώτο και το πιο σημαντικό μάθημα στη ζωή δεν είναι η βαθμή, αλλά ο αλληλοσεβασμός, η ευγένεια και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Μαθαίνοντας από νωρίς να φροντίζουν το διπλανό τους και τον κοινό στο χώρο, χτίζουν μια κοινωνία πρότυπο που η συλλογική ευτυχία είναι πάνω από το εγώ. Ένα μάθημα ζωής και πολιτισμού για όλο τον πλανήτη. Έτσι είναι, κυρία Ελένη. Οι άνθρωποι παραδίδουν μαθήματα κόσμιας, ευπρεπούς συμπεριφοράς και πολιτισμού.

Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη, που ζητά να σχολιάσουμε το γεγονός ότι τον ένφια και ορισμένους οι μικροδιοκτήτες που δεν έχουν να τον πληρώσουν, γιατί δεν αναφέρεται και δεν λέει κανείς τίποτα. Επίσης και για αυτούς που μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς εισιτήριο, θα υπάρξει επιτέλους ποινή, καταδίκη ή οτιδήποτε άλλο?

0: Αρκετή κίνηση για Κυριακή πρωί στην παραλιακή. Προφανώς θα έχει αρκετό κόσμο σήμερα. Θα έχουν αρκετό κόσμο οι παραλίες. Όσοι τυχεροί πάτε νωρίς θα τις απολαύσετε κιόλας. Γιατί μετά τις 11-12 η ώρα βλέπω να γίνεται ο χαμός εδώ στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής από τον κόσμο. Και στην έξοδο της Θεσσαλονίκης με ενημερώνουν οι φίλοι. Εδώ ο Γιώργος ότι έχει πολλή κίνηση, προς Χαλκιδική δηλαδή. Νάτος και ο DJ Μάνος που μας στέλνει την καλημέρα του από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Μάνο, να είσαι καλά φίλε. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 57 πρώτα λεπτά. Το παιχνίδι έληξε, την Ισία-Ιαπωνία 0-4. Θα δούμε μετά και τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμα σήμερα. Τι άλλο έχει τίποτα, Γιώργο Τζιβελεκίδη, δώσε απόψη σου. Είπαμε σήμερα ξανά ότι είναι η μέρα του πατέρα. Για όσους ξύπνησαν τώρα. Να το ξέρετε λοιπόν. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Γιορτάζουμε εμείς οι μπαμπάδες. Και σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Από αύριο μπαίνουμε και τυπικά στο καλοκαιράκι. Δώστε μου ένα 10 δευτερόλεπτα μέχρι να πάμε παρακαλώ πολύ στο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, στις 7 έχει Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Είπαμε προπονητής ο Γιώργος Δόνης. Στις 10 Βέλγιο, Ιράν. Τι άλλο έχουμε, μια μισό λεπτάκι να δούμε. Τι άλλο έχουμε, αυτούς τους δύο αγώνες βλέπω. Grand Prix Τσεχίας, MotoGP για όποιον ενδιαφέρεται για το μηχανοκίνητο αθλητισμό νωρίτερα. Στις 2:30. Αυτά έχει σήμερα. Τα πρωταθλήματα έχουν ολοκληρωθεί. Το παιχνίδι την Ισίας-Ιαπωνίας τελείωσε. Αυτά έχει σήμερα. Θα σας πρότεινα πάντως να μην καθίσετε σπίτι. Η μέρα θα είναι υπέροχη. Να κάνετε κάτι διαφορετικό και να βγείτε εκτός. Παρακαλώ.
1: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω.

0: κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγονται σήμερα στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων και περιφερειακών παραγόντων. Της Ιρανικής Αντιπροσωπείας ηγούνται ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ενώ συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Τραμπ Στίβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρετ Κούσνερ. Οι δύο πλευρές έχουν πλέον προθεσμία 60 ημερών για να συμφωνήσουν στις τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε δύσκολο περιβάλλον, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζβολάχ στον Λίβανο συνεχίζονται, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αμφισβήτησε τον ισχυρισμό της Ταχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Οριοθετημένη είναι πλέον η φωτιά στον αλμυροπόταμο Ευβίας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σύλληψή του δεν συνδέεται με την εξαφάνισή της, αλλά αφορά κατηγορίες για ναρκωτικά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος που ανήκουν στην αγνοούμενη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νίκη με ανατροπή με 2-1 για τη Γερμανία απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού και πρόκριση ύστερα από 12 χρόνια στα νοκάουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 5-1 η Ολλανδία συνέτριψε τη Σουηδία και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Ακόμη Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα σε όλη την επικράτεια, σε όλη τη χώρα. Μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακά στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Από αύριο μπαίνουμε και τυπικά και ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Παγκόσμια μέρα του πατέρα σήμερα. Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026, πριν από λίγο έφτασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος στην Ελβετία, ο Βάνς, για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες και αν όλα πάνε καλά να πέσουν οι υπογραφές. Εκεί βρίσκεται και η Ιρανική αντιπροσωπεία, εκεί βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σαρίφ. Θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στο Μπούργκενστοκ στην Ελβετία. Επί της ουσίας, εκεί που μένει να μείνει να γίνει πρόοδος είναι στο θέμα των πυρηνικών, αλλά και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα προκύψει συμφωνία, θα υπάρξει αποτέλεσμα, αν όχι σήμερα, μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ το αργότερο. Για να δούμε. Καλημέρα στο φίλο του Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Στην Ιφηγένεια που σχολιάζει ότι η Ιαπωνία χαρακτηρίζεται και σαν χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Φαντάζομαι αυτό το γνωρίζουν όλοι. Μήπως και αυτό έχει κάποια μεταφυσική σημασία. Καλημέρα και στον Παντελή. Για τον καθαρισμό οικοπαίδων, οι Δήμοι δεν έχουν καθαρίσει τους χώρους ευθύνης τους. Επίσης, καθαρίζουμε το οικόπεδό μας και δεν έχουν καθαρίσει πού θα πετάξουμε τα χόρτα που έχουμε καθαρίσει στο οικόπεδο. Έχει δίκιο, αγαπητέ Παντελή. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με αρκετούς Δήμους. Δεν υπάρχει χώρος και δεν μαζεύονται και τα ξερά γρήγορα. Δεν στέλνουν φορτηγά με αρπάγι δηλαδή και ειδικούς τρόπους συλλογής των σκουπιδιών, των ξερών χόρτων, για να το πούμε διαφορετικά. Και ο κίνδυνος ανάφλεξης είναι πολύ μεγάλος. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη, το γραφίστα από τις Τζιτζιφιές. Να σε καλά, Βαγγέλη. Καλημέρα και στο Μιχάλη που με ρωτάνε αν βλέπω να πιάνει πάτο ο τουρισμός. Από τα στοιχεία, Μιχάλη, της Τράπεζας Ελλάδος και από αυτά τα οποία είπε χθες η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, όχι μόνο πάτο δεν πρόκειται να πιάσουμε, αλλά το πρώτο τρίμηνο του 26, μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η έναρξη του πολέμου στο Ιράν, τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 65%. Δηλαδή, σε σχέση με το 25 που ήταν η καλύτερη χρονιά ever για τα τουριστικά έσοδα, δεν μιλάω για αφήξεις αλλά για τουριστικά έσοδα, το πρώτο τρίμηνο του 26 είμαστε 65% πάνω. Πάμε όχι για απόλυτο ρεκόρ, για άνευ προηγουμένου ρεκόρ αν συνεχιστεί η αυξητική αυτή τάση στον τουρισμό. Φαίνεται λοιπόν ότι όσοι εκτιμούσαν πως τελικά ο πόλεμος μπορεί να διώξει τουρίστες από το Ντουμπάι, από τον Μπαχρέιν, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις γύρω περιοχές, αλλά θα στείλει κάποιους άλλους στην Ελλάδα, ότι είχαν τελικά δίκιο. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τους απόλυτους αριθμούς. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να προκύπτει από απόλυτους αριθμούς αυτό. Από επίσημα στοιχεία δηλαδή της Τράπεζας Ελλάδας και όχι να τα λέει ο καθένας από το κεφάλι του ή από την κοιλιά του. Τώρα, προσέξτε το θέμα το οποίο θα σχολιάσουμε μετά. Ξέρετε όλοι ότι έχουν προφυλακιστεί 6 μπουμπούκια που ζητούσαν χρήματα κάτω από το τραπέζι και πέπαιρναν χρήματα κάτω από το τραπέζι βάσει του κατηγορία. Μπουκιά που ζητούσαν χρήματα κάτω από το τραπέζι και πέπαιρναν χρήματα κάτω.

0: εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα με τα φαινόμενα διαφθοράς τα οποία υπάρχουν, γιατί είχαμε και άλλες προφυλακίσεις και για την υπόθεση πολυδομίας της Ρόδου πριν από μερικούς μήνες, αν θυμάστε καλά. Φαίνεται ότι είναι λοιπόν γενικευμένο το φαινόμενο σύψης και διαφθοράς. Δεν υποστηρίζω ότι όλοι είναι τα ίδια λαμόγια με άλλους. Λέω όμως ότι υπάρχουν αρκετοί διεφθαρμένοι μέσα στις πολυδομίες και έχει αποδειχθεί αυτό. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που κάποιοι τους πλησίασαν για να βγάλουν άδειες ή για να επισπεύσουν διάφορα ζητήματα που αφορά τις πολυδομίες αυτές και προκύπτει από τη δικογραφία, οι οποίοι ήταν απέναντι. Και όχι μόνο ήταν απέναντι, αλλά έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μην εξυπηρετήσουν τους άθλιους και διεφθαρμένους αυτούς. Ένας από αυτούς που αναγράφεται μέσα στη δικογραφία με το όνομα τεπώνυμό του και αυτός και η προϊστάμενη της πολυδομίας, η κυρία Θεοδώρα Νιάρχου, είναι ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, ο κύριος Κωνσταντάτος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και σε όλους τους φίλους μας.
0: Λοιπόν, και εσείς και οι προϊσταμένοι της, η διευθύντρια της πολυδομίας του Δήμου σας, που είναι μια μεγάλη πολυδομία και καλύπτει και άλλους Δήμους, αναφέρεστε στη δικογραφία ότι με υβριστικούς χαρακτηρισμούς από την πλευρά των προφυλακισμένων, ότι κάποιοι προσπάθησαν να. Πώς να το πούμε, πώς να το χαρακτηρίσουμε, να επηρεάσετε.
1: Κοιτάξτε, εγώ διαβάζοντας και εγώ από εσάς, από τους δημοσιογράφους.
0: Ναι, θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός στους χαρακτηρισμούς, γιατί αυτά αναφέρονται στη δικογραφία.
1: Από τη δικογραφία, τους διαλόγους μεταξύ τους, που ναι, δεν είναι εμετικοί διάλογοι.
0: Ναι.
1: Γιατί ορισμένοι από αυτούς, κοιτάξτε, να δούμε την ουσία πίσω. Αυτοί οι άνθρωποι, και δεν μιλάω για τους ιδιώτες μηχανικούς, μιλάω για τους ανθρώπους που είναι σε δημόσιες θέσεις, σε θέσεις κλειδιά, κοντά σε γενικούς, ναι, κοντά σε.
0: Αυτά τα απομαγνητοφωνημένα έγγραφα, να εξηγήσουμε στον κόσμο που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τι φωτίζουν. Φωτίζουν τον παρασκήνιο των πιέσεων που σύμφωνα με τη δικογραφία ασκήθηκαν και σε εσάς και στην προϊσταμένη της πολυδομίας Ελληνικού Αργυρούπολης. Να αποδειχθεί δηλαδή ότι υπάρχουν και έντιμοι άνθρωποι στις πολυδομίες. Δεν είναι όλα αρπακτικά.
1: Εμείς το συνειδητοποίησαμε αφού διαβάσαμε τη δικογραφία, γιατί εμείς το κάνουμε με όλους αυτό. Δεν έγινε με αυτούς συγκεκριμένα και με τους άλλους κάτι άλλο. Εμείς πάντοτε λέμε ότι είναι μέσα στα πλαίσια του νόμου. Είναι ξεκάθαρο γιατί ο κόσμος μας ακούει. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί πολίτες που είτε έφταιγαν είτε δεν έφταιγαν στο παρελθόν πολεοδομικά, προσπάθησαν και έχουν επιχειρήσει μέσω των μηχανικών τους να εξυπηρετηθούν από τις πολεοδομίες, να βρουν μια λύση στο πρόβλημά τους που δεν λύνεται. Αυτό σας το λέω με 10 χρόνια δήμαρχος. Και πέρα από τους διεφθαρμένους στις πολυδομίες ή στα υπουργεία κτλ., υπάρχουν και διεφθαρμένοι πολίτες.
0: Γιατί
1: ο πολίτης επιλέγει να τα δώσει ή επιλέγει να διαφθείρει το δημόσιο λειτουργού για να κάνει τη δουλειά του. Και αυτός διεφθαρμένος.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι άλλο. Ο ένας και κάτι καλύτερο.
0: Μου κάνει εντύπωση όμως το ηχηδές ύβρις και το υβρεολόγιο σε βάρος σας, από τη δικογραφία παίρνω όλα αυτά, που εκφράζει την οργή ο ένας εκ των προφυλακισμένων για τη στάση της υπηρεσίας και φτάνει στο σημείο, κύριε Δήμαρχε, να χρησιμοποιεί και απειλητικές εκφράσεις εναντίον σας και εναντίον της προϊσταμένης πολυδομίας.
1: Είπανε και ότι θα μπουν με τάγκς μέσα, γιατί τις σφαίρες λέει καλύτερα να τις κρατήσουμε, λέει, για τους Τούρκους. Εγώ θυμάμαι μάλιστα γραμματέας μου σε αυτό το συγκεκριμένο έγγραφο είχε κλαίγοντας μέσα, γιατί τη βρίζανε.
0: Ναι.
1: Αυτοί
0: οι ίδιοι οι προφυλακισμένοι.
1: Προφανώς οι ίδιοι είναι, γιατί τώρα που προσπαθούμε να συνδέσουμε τα παιδιά, γιατί κάθε μέρα έχουμε πολλές υποθέσεις. Ξέρετε, η πολυδομία δικιά μας καλύπτει Ελληνικό Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Φάληρο, Άγιο Δημήτριο.
0: Τεράστια πολυδομία, ναι, ναι.
1: Τεράστια σε όγκο κατοίκων, έτσι, τώρα δεν έχει μόνο σε έκταση. Εγώ στα 12 χρόνια, κύριε Παπαγιάννη, στα 12 χρόνια που είμαι δήμαρχος, στην πολυδομία βάλα μια αρχή. Δεν θέλω να πω ότι παρέλαβα το 14, γιατί αν όντως ο κ. Βουρλιώτης πάει πίσω 20 χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι θα ανακαλύψει πολλά μαργαριτάρια και πολλούς που είναι συνταξιούχοι σήμερα και ζουν ζωή χαρισάμενη από δεκαετίες πίσω από τη δράση τους. Συγκεκριμένα η δική μας πολυδομία, γιατί μόνο για τη δική μας μπορώ να μιλήσω και με την κυρία Νιάρχου αλλά και με το υπόλοιπο προσωπικό, έχει το χειρότερο όνομα.
0: Ναι, εντυμότητας.
1: Το χειρότερο όνομα, διότι σας μιλάω ειλικρινά, δεν κάνει χατήρια. Μάλιστα, κάποτε χαριτολογώντας, σαν σογολάβος μου είχε πει τι θα γίνει με αυτή τη Νιάρχου, δυστυχώς δεν είναι σαν τους άλλους.
0: Ναι, δεν τα παίρνει η γυναίκα. Μπράβο.
1: Λοιπόν. Έχουμε φάει πολύ ξύλο στο κατά καιρούς, τρομερές πιέσεις. Δεν θέλω να πω το 17-18 με ένα νοσοκομείο που έπρεπε κανονικά να κλείσει, τι έγινε ο κακός χαμός από υπουργούς, βουλευτές. Ξύλο, τώρα σας λέω ξύλο,
0: ναι,
1: κανονικό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που γίνεται τώρα, και εγώ μάλιστα δεν συμφωνώ με τους άλλους δημάρχους της ΚΕΔΕ που λένε όχι να μείνουν πολεοδομικοί στους δημάρχους, πάρει το κράτος. Να οργανώσει μια ανεξάρτητη διαρχή πολεοδομική, να τη στελεχώσει με δημόσιους υπαλλήλους που θα αμείβονται υψηλά. Και θα είναι γεράκια εφαρμογής του νόμου, αλλά προσέξτε όμως. Σε ποιο νόμο και σε ποια χώρα και σε ποια πόλη, οι πόλεις οι δικές μας, έχουν εκτιστεί κατά 80% με πολυδομικές παραβάσεις. Μέσα σε ρέματα, το ξέρετε ότι ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή γκρεμίζει στο ρέμα Πικροδάφνης πάνω από 100 ακίνητα. Ναι, αλλά το ρεύμα του κροδάφνη είναι στον Άγιο Δημήτριο στο Φάλερο.

0: στην Αργυρούπολη. Προσέξτε την ανομαλία της υπόθεσης. Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης κατεδαφίζει στον Άγιο Δημήτριο και στον Οφάλιρο αυθαίρετα.
1: Ναι.
0: Που χτίστηκαν στο αίμα για να μην πνιγεί ο κόσμος μελλοντικά.
1: Και καλά κάνετε εδώ.
0: Προσέξτε τώρα,
1: τέτοια αυθαίρετα δεν είναι δυνατόν να μην κρεμίζονται.
0: Όταν έστειλε την πολεοδομία, όταν έλαβα Δήμος λοιπόν το 2015-2016 και έστειλε την πολεοδομία να κάνει ελέγχους. Γιατί μετά έγινε και η μάνδρα, θυμάστε. Και λέω εντάξει, καθένα. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Αλλά να δω τι γίνεται σε αυτό το αίμα που έχω εγώ διοικητικά την ευθύνη. Το ξέρετε ότι ερχόντουσαν οι πολίτες και με βρίζαν στο γραφείο μου. Άλλος μου έστειλε επιστολή να βγάλει στον καρκίνο. Ονομαστικά, όχι ανώνυμα, ναι. όπως αυτοί οι αλητήριοι τώρα που είναι στη φυλακή. Ονομαστικά. Με λένε τάδε και σου εύχομαι να βγάλει τον καρκίνο. Γιατί είχε χτίσει αυτό παράνομα μέσα στο ρέμα, με την ενοχή κάποια πολεοδομία προφανώς δεκαετίες πίσω. Και εγώ επειδή το διαπιστώσαμε ότι είναι αυθαίρετο και έκλεινε το ρέμα και θα μπορούσαν να πνιγούν όλοι εκεί πέρα.
1: Σας απειλούσαν και από πάνω.
0: Μας απειλούσαν και
1: ναι,
0: από πάνω.
1: Φοβερό.
0: Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Πέστε μου κάτι. Εσείς μέσα από την αυτοδιοικητική εμπειρία σας. Η χειρότερη εικόνα που υπάρχει στους πολίτες είναι για τις πολεοδομίες. Δηλαδή, αν ρωτήσεις 100 πολίτες, θα σου πούν και οι 100 τα παίρνουν στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχει ένας να σου πει δεν τα παίρνει. Και όπως καταλαβαίνετε, την μπάλα παίρνει και τους έντιμους υπαλλήλους και τους ανθρώπους οι οποίοι επιτελούν το λειτουργήμά τους με ευσυνειδησία και εντιμότητα. Τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει? Θα πρέπει να ψηφιοποιηθεί όλο αυτό το σύστημα πολεοδομιών και να περάσει στο κτηματολόγιο? Τι θα πρέπει να γίνει για να αποκοπεί ο πολίτης από τη διαφθορά?
0: Πρώτα απ' όλα, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να ανεξαρτοποιηθεί τελείως η πολεοδομία, όντως να γίνει ψηφιακή. Όντως να ανεβαίνουν τα έγγραφα που πρέπει να ανεβαίνουν με ευθύνη των μηχανικών αλλά και με έλεγχο μετά από την πολεοδομία. Αλλά κύριε Παπαγιάννη, επαναλαμβάνω, να καταγράψουμε την πραγματική πολεοδομική εικόνα της χώρας και της πόλης. Η πολεοδομική εικόνα της πόλης είναι για να παραδείγματος σου πληρωνείς ένα σπίτι από τον πατέρα σου. Και θέλεις να φτιάξεις τον πάνω όροφο για τα παιδιά σου. Ή θες να ανοίξεις το παιδί μου άλλον έναν όροφο γιατί έχεις δικαίωμα συντελεστή. Και τα λοιπά. Και έρχεσαι και βλέπεις ότι όλο το ακίνητο είναι παράνομο. Πώς θα διορθωθεί αυτό? Αυτά είναι που το πολιτικό κόστος που είναι τεράστιο και γι' αυτό κανείς δεν τα αγγίζει. Ωραία, θα πάρουν λίγο την πολεοδομία, την πάνω στο κτηματολόγιο. Και για το κτηματολόγιο είναι καμιά χαρά Θεού υπηρεσία που πάει ο κόσμος και εξυπηρετεί.
1: Όχι, βέβαια, δεν απαρτίζεται από άγιους ανθρώπους. Έτσι είναι, όπως τα λέτε.
0: Ακούστε και το άλλο, για να τα λέμε στον κόσμο να το καταλαβαίνει. Αν λειτουργήσει μια πολεοδομία δικιά μου, λειτουργεί γιατί έχω δημοτικούς υπαλλήλους στελεχώσει με κτίριο δικό μου, με αρχείο δικό μου. Εάν φύγει από μένα και πάει στο κτηματολόγιο, με ποιο προσωπικό θα λειτουργήσει? Γιατί όλοι αυτοί που μιλάμε τόση ώρα είναι προσωπικό του Δήμου. Έχουν φύγει οι πολεοδόμοι που ήταν από την Ομαρχία παλιά ή από την περιφέρεια, έχουν πάρει σύνταξη. Δεν έχουν στελεχωθεί πολεοδομίες, δεν έχουν προσληφθεί μηχανικοί. Εμάς μηχανικός στην πολεοδομία καινούριος έχει να έρθει χρόνια ως μόνιμος υπάλληλος. Αυτοί που είναι με προγραμματικές συμβάσεις που έχουμε κάνει μεταξύ μας οι Δήμοι και προσλαμβάνουν εξωτερικούς υπαλλήλους. Θα τους κάνει και το κτηματολόγιο, δεν ξέρω. Αλλά προβλέπω ένα χάος μπροστά μου, πολύ χειρότερο από αυτό που γίνεται.
1: Μάλιστα. Τώρα.
0: Και δεν είμαι αισιόδοξος.
1: Πέστε μου κάτι, τελειώνει τη Δευτέρα η προθεσμία για τα οικόπεδα. Τι εικόνα υπάρχει στο Δήμο σας?
0: Εμάς τα οικόπεδα σχεδόν όλα είναι καθαρά, έχει ελεγχθεί το κομμάτι. Νομίζω 2-3 δεν έχουν πάει.
1: Αυτό τα δικά σας, τα δημοτικά οικόπεδα έχουν καθαριστεί όλα?
0: Όλα. Εμάς είναι από την αρχή καθαρισμένα, τα πάντα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εκκρεμεί το βουνό πάνω από τον ΣΠΑΙ που περιμένουμε να μπουν να το τελειώσουν.
1: Ναι.
0: Αλλά ό,τι είναι μέσα στα όρια του Δήμου μας είναι όλα.
1: Από την πλευρά των ιδιωτών υπάρχει συνέπεια? Τι εικόνα έχετε?
0: Ναι, είμαι ευχαριστημένος. Πέρυσι είχαμε ρίξει πιο πολλά πρόστιμα, φέτος είναι 2-3. Νομίζω ο κόσμος πλέον κατάλαβε την αναγκαιότητα και την υποχρέωσή του και αυτό λέω, τον πολίτη τον εκπαιδεύει στο τέλος. Έστω και με λίγη απειλή, έστω και με λίγη πίεση. Εντάξει, όλα χρειάζονται. Εμείς κάναμε και τηλέφωνα πάλι. Έχουμε ένα πρόβλημα ότι κάποια οικόπεδα είναι στο εξωτερικό οι άνθρωποι. Δεν είναι εδώ, δεν βρίσκονται.
1: Ναι,
0: οπότε πάμε
1: ναι.
0: Εμείς και τα καθαρίζουμε.
1: Κατάλαβα,
0: και βάλουμε το ανάλογο πρόστιμο. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Όχι όμως εσείς και εμένα.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε
0: καλημέρα,
1: πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντάτο. Να είστε καλά. Αν ακούσετε τους διαλόγους, αν διαβάσετε μάλλον, δεν μπορείτε να τους ακούσετε, υπάρχουν τα ηχητικά στη δικογραφία, αλλά αν διαβάσετε τους διαλόγους και το ιβριολόγιο των προφυλακισμένων στελεχών και υπαλλήλων της πολεοδομίας και των μηχανικών για τον Δήμαρχο και την προϊσταμένη της πολεοδομίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, θα καταλάβετε πολλά.

τρομερός καύσωνας στην κεντρική Ευρώπη. Βλέπω από το κρατικό το Earth News. Στη Γαλλία βουτάνε στο Σικουάνα. Όποιος έχει επισκεφτεί το Παρίσι καταλαβαίνει ότι δεν κάνει για μπάνιο εκεί. Βουτάνε στο Σικουάνα. Έχει 40 βαθμούς με 80% υγρασία μακριά από εμάς. Μάλλον είμαστε πολύ τυχερή και ευλογημένη χώρα. Το βοριαδάκι, το μελτεμάκι έχει λειτουργήσει από νωρίς, από τις αρχές Ιουνίου. Και σήμερα ο καιρός θα είναι εξαιρετικός. Χαμηλά ποσοστά υγρασίας, θερμοκρασίες κανονικές. Χθες ο κύριος Καντερές μας έλεγε ότι μέχρι τέλη Ιουνίου δεν προβλέπεται κάποια μεγάλη άνοδο στις θερμοκρασίες. Άρα δεν προβλέπονται καύσωνες για τις επόμενες μέρες. Για να δούμε. Θα μείνουμε στις αυτοδιοικητικές εξελίξεις, φίλες και φίλοι. Ακούσατε τον Δήμαρχο Ελληνικού, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο, με αυτή την ιστορία με τις 6 προφυλακίσεις.

0: Φαίνεται ότι στο Δήμο της Αθήνας είναι μακριά ακόμα οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχουμε 3 χρόνια μέχρι να διεξαχθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Όχι 3, 2,5. Θα έχουμε εκπλήξεις. Εκτός από τον κύριο Χαριδούκα που έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον να είναι πάλι υποψήφιος δήμαρχος και τον κύριο Μπακογιάννη που δεν το έχει ανακοινώσει επισήμως, αλλά το διαρρέει παντού ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος ξανά, παρά την ήττα του στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, την προηγούμενη Κυριακή πραγματοποίησε συγκέντρωση, ανοιχτή συγκέντρωση στην Παλιά Βουλή, ο κύριος Χρήστος Τεντόμας, ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρώην αντιδήμαρχος του κυρίου Μπακογιάννη. Καλημέρα κύριε Τεντόμα.
1: Καλημέρα. Σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καλή Κυριακή, να είστε καλά.
1: Πολύ. Και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι, το είπα.
1: Επί Μπακογιάννη.
0: Α, επί Μπακογιάννη, ναι, είπα πρώην πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Ναι.
0: Τώρα, ανακοινώσατε την αποχώρησή σας από την παράταξη και από τη θέση του αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Να ρωτήσω γιατί τώρα.
1: Καταρχήν να πούμε για την ημέρα σήμερα, έτσι, για την ημέρα του πατέρα.
0: Που την είπαμε, έχουμε σχολιάσει αρκετά πριν.
1: Έχουμε και εκδήλωση σήμερα εδώ πέρα στο γυροκομείο Αθηνών. Θα επισκεφτούμε το γυροκομείο να δούμε τους ανθρώπους εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι μια απόφαση.
0: Πιο δυνατά, πιο κοντά στο ακουστικό, αν θέλετε.
1: Ναι. Με ακούτε καλά τώρα.
0: Ναι, τώρα καλύτερα.
1: Λέω, είναι μια απόφαση που είναι αποτέλεσμα μια πορεία πολύ σημαντικών σκέψεων, αξιολόγηση και ευθύνη απέναντι στους πολίτες Αθήνας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε στο μέσο περίπου της δημοτικής αρχής και θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα ειλικρινή απολογισμό. Να δούμε δηλαδή πού βρίσκεται η πόλη, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μας για αυτή την πορεία της πόλης τα τελευταία 2,5 χρόνια.
0: Τώρα και να ρωτήσω αν... Ναι.
1: Και νομίζω ότι οι ηγεσίες των δύο μεγάλων παρατάξεων έχουν αποτύχει, κύριε Παπαγιάννη, στους ρόλους τους. Ο πρώτος σε επίπεδο έργου. Γιατί δεν υπάρχει έργο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα.
0: Ο πρώτος ποιος είναι?
1: Ο Ζούκας.
0: Ο κύριος Ζούκας, ναι.
1: Και ο δεύτερος, ο Κώστας Μπακογιάννης, σε επίπεδο αξιολόγησης του πρώτου και εναλλακτής πρόθεσης για το μέλλον.
0: Ναι. Τώρα να ρωτήσω αν αυτή η αποχώρηση σημαίνει και ρήξη με την παράταξη με την οποία εκλεγήκατε. Πρώτος σε Σταυρούς Δημοτικό Σύμβουλος είστε. Χρόνια, κύριε Τεντόμα. Είστε αυτοδιοικητικό πρόσωπο, σας ξέρει πολύ κόσμο στην Αθήνα. Δηλαδή, πώς θα συνεργαστείτε από εδώ και πέρα όσον αφορά την αντιπολίτευση του Δήμου?
1: Όχι, θα σας πω, όχι. Σέβομαι την παράταξη και την ιστορία της. Τιμώ του συναδελφού. Απλά πιστεύω ότι μπορούμε καλύτερα, μπορούμε περισσότερα και αυτό είναι θέμα ηγεσίας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι.
1: Έχω αποδείξει την πράξη όλα αυτά τα χρόνια ότι η πολιτική δεν πρέπει να ασκείται με προσωπικές αντιπαράθεσεις και πικρίες. Και πιστεύω, κύριε Παπαγιάννη, ότι η Αθήνα χρειάζεται μια πιο καθαρή, πιο δυναμική και πιο ουσιαστική.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, ετοιμάζεστε για τις δημοτικές εκλογές. Θα είστε υποψήφιος δήμαρχος, άσχετα αν δεν το έχετε ανακοινώσει ακόμα. Αυτό τουλάχιστον εγώ εκλαμβάνω ως μήνυμα το οποίο στέλνετε στον κόσμο στον οποίο απευθύνεστε.
1: Θα σας πω, βρισκόμαστε 2,5 χρόνια πριν τις δημοτικές εκλογές. Δεν είναι η στιγμή ακόμα για τις ανακοινώσεις. Η απόφαση μου αυτή αφορά πρώτα και κύρια το παρόν. Τη στάση μου, το ρόλο μου και την αφήνουμε απέναντι στους πολίτες της Αθήνας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι.
1: Έχω πει καθαρά το φθινόπωρο, θα μιλήσουμε περισσότερο και πιο αναλυτικά. Δεν θέλω σήμερα να το καταλάβω.
0: Εντάξει, το σέβομαι αυτό. Κάτι τελευταίο, κύριε Τεντόμα. Κατά τη γνώμη σας, μετά από 30 χρόνια αυτοδιοικητικής πορείας, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αθήνα, κατά την γνώμη σας?
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι έχει καθεί αίσθηση της βασικής φροντίδας.
0: Δηλαδή?
1: Μου έλεγε μία συνεργάτη σας τώρα, η οποία μένει στον Κολωνό, ότι η Αθήνα είναι βρώμικη. Ο Κολωνός είναι βρώμικος. Θυμάστε το 2004, γιατί εσείς περπάτατε την πόλη και ξέρετε πολύ καλά την πόλη. Εάν η πόλη ήταν καθαρή, ήταν πεντακάθαρη.
0: Ήταν πράγματι.
1: Γιατί, κύριε Παπαγιάννη, γιατί φροντίζαμε την πόλη, αγαπάγαμε την πόλη, είχαμε σχέδιο, πρόγραμμα και θέλαμε πραγματικά να κάνουμε δουλειά και να καθαρίζουμε την πόλη. Αν δεν αγαπήσεις την πόλη, ναι. Αν δεν αγαπάς την πολιτική Παπαγιάννη, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία είναι ουσιαστικά όπως η καθαριότητα. Επιτρέπει το 2026 να μην έχουμε φτιάξει όλα τα πεζοδρόμια της πόλης. Επιτρέπεται να μην έχουμε παιδικές αρές στα 200 μέτρα από κάθε σπίτι που βγαίνει Αθηναίος και Αθηναία να πάει το παιδάκι της.
0: Μάλιστα.
1: Επιτρέπεται να μην...
0: Πάντως, εκείνη η περίοδος στην οποία αναφερθήκατε του 2004, πραγματικά η πόλη έλαμπε και πραγματικά όλος ο τρόπος λειτουργίας της πόλης και λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, κυρίως λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν υποδειγματικός. Δεν ξέρω πώς το καταφέραμε. Πάντως, λειτουργήσε άψογα σε όλα τα επίπεδα.
1: Καταρχήν, το είπα και στην ομιλία μου. Είχα μια εξαιρετική δήμαρχο, την Τώρα Μπακογιάννη.
0: Ναι.
1: Δεν το πω αυτό. Είναι κακό. Πρέπει να λες τις αλήθειες. Δεύτερο, υπήρχε σχέδιο, υπήρχε πρόγραμμα και υπήρχε όρεξη για δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: σημαντικά πράγματα για να μπορέσει. Τι έγινε τώρα, επειδή υπήρχε σχέδιο, πρόγραμμα και αγάπη για τη δουλειά και για την Αθήνα, ο Αθηναίος το έβλεπε.
0: Και συμμετείχε σε αυτήν την κατάλαβα, μάλιστα.
1: Θα σας πω κάτι. Κυκλοφορούσε, μου είχε πάρει τότε δώρο η Ντόρα, μια μηχανή. Κυκλοφορούσα λοιπόν με τη μηχανή. Λοιπόν, ένα μήνα πριν, δεν υπήρχε γόπα τσιγαριού στη στάση στο λεωφορείο. Δεν πέταγε κανένα τσιγάρο στο δρόμο. Γιατί είχαν καταλάβει τι ακριβώς πάμε να κάνουμε και είχαν καταλάβει το σημαντικότερο, ότι υπήρχε μια δημοτική αρχή η οποία πραγματικά ήξερε τι να κάνει και έκανε δουλειά.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία, καλή πορεία, κύριε Τεντώμα. Η προσφορά σας μέσα από την αυτοδιοίκηση να είναι συνολική και να αφορά το κοινωνικό σύνολο της πρωτεύουσας. Είναι πολύ σημαντικό. Περνάνε πολύ δύσκολα αρκετοί Αθηναίοι και η εικόνα της πόλης δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Και νομίζω αυτό το αναγνωρίζουν και το λένε όλοι. Να είστε καλά, κύριε. Μάλλον δεν το αναγνωρίζουν, γιατί είναι θετικός ο χαρακτηρισμός. Αυτό το διαπιστώνουν όλοι. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά, κύριε Τεντώμα.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Η μεγαλύτερη προσέλευση θεατών στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου καταρρίφθηκε στις 16 Ιουλίου του 1950 στο θρυλικό Μαρακανά της Βραζιλίας. Στις εξέδρες του γηπέδου βρέθηκαν 174.000 φίλαθλοι για την αναμέτρηση ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ουρουγουάη, με την Σελέστε να πετυχαίνει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του θεσμού, επικρατώντας με 2-1, γεγονός το οποίο έμεινε γνωστό ως Μαρακάτσο και θεωρείται μία από τις πιο δραματικές στιγμές στην ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.
9: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
10: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065 065. Ώρες γραφείου.
11: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
12: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
12: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
12: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
12: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
16: βαψίματα,
17: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
18: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
19: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
20: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
19: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
8: Στην ακτή Ελεφαντοστού και πρόκριση ύστερα από 12 χρόνια στα νοκάουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 5-1 η Ολλανδία συνέτριψε τη Σουηδία και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Ακόμη Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0 και την Ισία Ιαπωνία 0-4. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Πολλά
0: μαζί μας, πες μας, περικάσε, ας τα θέματα.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάτσε να δούμε, έχουμε θέματα πολλά
0: πάνω
1: σήμερα.
0: Πάνω κατά πάνω στην είδηση.
1: Μα να μην κρατιέμαι, ούτε Κυριακές δεν κρατιέμαι.
0: Πάρε ένα ρεπό, Νίκο μου.
1: Ποιος είναι μαζί μας?
0: Άσε τα δημοσιογραφικά σου έτσι καθήκοντα. Λοιπόν, στον ήχο είναι ο Γιάννης
1: Καραγευρέκης.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Εάν καλέσετε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε να στείλετε και mail στο papakirialfm.gr και βεβαίως στα δελτία η Χρύσα μας, η Χρύσα Κλησιώτη.
1: Πάμε τώρα στις ειδήσεις.
0: Κατά πάνω, μην αφήσεις τίποτα.
1: Πριν ξεκινήσουμε με Τραμπ, Ελβετία, Αμερικανούς, πήγε ο Βάνς και τα λοιπά.
0: Καλά, καλά.
1: Με Μελόνι Τραμπ που θα ξαναγίνουμε φίλοι, λέει ο Τραμπ. Η άλλη λέει δεν θέλω να σε βλέπω.
0: Ναι, ναι, καλά, καλά.
1: Πριν από το Ζάπιο που ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις γιατί είχαν εκεί στήσει ένα έκτρωμα.
0: Ας τα πάμε από την
1: μπροστά.
0: Αρχή να πούμε χρόνια πολλά στους μπαμπάδες.
1: Αυτό να πούμε, χρόνια πολλά.
0: Και στους δικούς μας που βρίσκονται πολύ πολύ μακριά, να μας προσέχουν από εκεί που είναι. Μας λείπουνε. Χρόνια τους πολλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Ο μπαμπάς είναι πάντα ξεχωριστή προσωπικότητα στην οικογένεια.
1: Έτσι. Λοιπόν, να είναι καλά.
0: Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζεται το θερινό ηλιοστάσιο. Σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη του καλοκαιριού. Είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους και η μικρότερη νύχτα.
1: Σήμερα όμως είναι και η μέρα του τραγουδιού.
0: Όχι, ρε Νίκο, για σένα είναι αυτή.
1: Μέρα μουσικής.
0: Α, μουσικής.
1: Εντάξει, μουσικής.
0: Στο τραγούδι του κατέληξες.
1: Ναι, ναι, ημέρα μουσικής. Όπου έχουμε πολλές εκδηλώσεις σε πολλούς δήμους. Βγείτε, πηγαίνετε. Και στο κέντρο της Αθήνας και στην Αγία Παρασκευή έχω δει. Ηλιούπολη έχω δει. Πετρούπολη έχω δει. Βύρονα.
0: Είναι ωραία μέρα μουσικής. Ωραία, ωραία μέρα. Θα έχει και ωραίες εκδηλώσεις. Είναι μια ευκαιρία να πάει κάποιος και να το απολαύσει.
1: Με χορούς και πανηγύρια, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Έχουμε μία είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγο. Την είπε και ο. Πανηγύρια, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Έχουμε μία είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγο.

0: καθομολογία.
1: Καθομολογία πια, ναι. Όταν είναι... Έχουμε τον κύριο Καλιακμάνη, για να τον είναι. Ακούσουμε. Ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Τι έγινε τώρα εκεί?
2: Ομολόγησε ότι τη σκότωσε, λέει ότι τη σκότωσε γιατί πήγε αυτή στο καθιερωμένο ραντεβού για να δει το σπίτι. Άρχισε να του κάνει παράπονα για το σπίτι, ότι αυτό δεν το περιποιείται.
0: Ναι.
2: Και θύμωσε, λέει, γιατί τη σκότωσε. Εγώ θεωρώ ότι άλλο είναι το κίνητο, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν είχαν σχέση δηλαδή προσωπική, όπως έχει ακουστεί, ας πούμε.
2: Ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, επειδή είχε κάνει φθορές στο σπίτι, δηλαδή αυτός τσακώθηκε με την κοπέλα.
2: Έτσι λέει, ότι τσακώθηκε για αυτό το λόγο, ότι την χτύπησε, τη σκότωσε και πήγε την έθαψε στο Βατόλακο. Σε ένα χωράφι στο Βατόλακο, έχουν ψάξει, βρήκαν όντως τις σακούλες, γιατί την έβαλε μέσα στις σακούλες.
0: Αυτό δεν είναι δηλαδή εδώ, δεν είναι τώρα εμβρασμό και τα λοιπά. Τσακώνεσαι, προλαβαίνεις, τη βάζεις σε σακούλα. Την πας, ανοίγεις λάκκο. Τη θάβεις και τα λοιπά. Και επειδή δηλαδή είχε φθορές και επειδή του κάνει παρατήρηση, αν είχε φθορές, να μην του πει η κοπέλα δηλαδή πληρωσέτες.
1: Κάτι να ακούσουμε, παιδί μου.
2: Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος.
1: Κάτι άλλο κρύβεται.
2: Κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Το θέμα είναι να θα το πει αυτός ποιο είναι ακριβώς το κίνητρο. Το ζήτημα είναι ότι είχε όλο τον χρόνο αυτό. Και μάλιστα το είχα πει σε εκπομπές, ότι είχε όλο τον χρόνο και να τη βάλει αρχικά σε κάποιο μέρος εκεί κοντά στο σπίτι και κατόπιν να τη μεταφέρει και να τη μεταφέρει και δεύτερη φορά και να σκάψει και λάκκο και να τη θάψει. Φαίνεται ότι αυτό έκανε. Ίσως την πήγε κατευθείαν γιατί την έθαψε. Θα δούμε τι θα πει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως ήταν. Γιατί τώρα διαβάζουμε εδώ και λέμε ότι μπορεί να ήταν και σεξουαλικό το κίνητρο.
1: Ναι, μπορεί, είπα και όλα, εγώ πως έχουν είχαν μπορεί, σχέση προσωπική.
2: Πάντα.
1: Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Ναι.
2: Τα πάντα. Μπορεί να πει αντιβιάσει. Λέω εγώ.
1: Ναι.
2: Μπορεί να προσπάθησε να αντιβιάσει.
1: Σωστό, δεν το ξέρει κανείς.
2: Δεν το ξέρει κανείς.
1: Έχει προφυλακιστεί γι' αυτό, κύριε Καλιαμάνη. Είχαμε την προφυλάκησή του γι' αυτό το λόγο, για τα ναρκωτικά εχθές.
2: Εχθές είχαμε τη σύλληψή του για τα ναρκωτικά.
1: Ναι.
2: Στα πλαίσια λοιπόν τη σύλληψη για τα ναρκωτικά. Επειδή βεβαίωθηκαν και τα στοιχεία αυτά από το αίμα στην τηλεόραση, στο σαλόνι και στο σαλόνι, έτσι, στον καναπέ και στο αυτοκίνητο μέσα.
1: Τη μαχαίρωσε, τη στραγγάλισε, τι έχει γίνει, ξέρουμε, δηλαδή έχει σημασία και οι συνθήκες, δηλαδή ήταν ένα, τη χτύπησε, δεν ξέρουμε.
2: Ναι, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο. Προφανώς τώρα, γιατί αυτό δεν έχω ενημέρωση γι' αυτό, αλλά από τη στιγμή που βλέπουμε αίμα, τη μαχαίρωσε ή τη χτύπησε με θλόνι νήσων όργανο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θεωρώ ή την πυροβόλησε. Πυροβολισμός ακουγόταν. Τώρα θα δούμε στην πορεία, γιατί είναι πολύ νοπό πριν λίγο.
1: Αυτός θα οδηγηθεί τώρα για να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα.
0: Μήπως και η σύλληψή του και τα ναρκωτικά ήταν η αφορμή για να τον πιάσουν.
2: Η αφορμή ήταν.
1: Mm.
2: Η αφορμή, αλλά ήταν και.
0: Λέμε, μας φύγει.
2: Υπήρχε και ουσία, γιατί από τη στιγμή που βρέθηκε ότι είχε μια δεντρίλια, είχε μια φυτεία με δεντρίλια, 13 δεντρίλια, φυσικά και εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι κι αλλιώς συλλαμβάνονται όσοι έχουν τέτοια, όσοι καλλιεργούν.
0: Το αποτέλεσμα είναι, η ουσία είναι ότι πάει μια κοπέλα 45 χρονών.
2: Πάει μια κοπέλα και είδαμε ότι η αστυνομία σε αυτή την περίπτωση, δεν θα το ομολογήσω, έκανε καλή δουλειά, γιατί πέρασαν 8 μέρες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η εξαφάνιση και η αστυνομία σε 12 μέρες κατάφερε να ταυτοποιήσει τα σημεία που πέρασε η Σταυρούλα, να ψάξει τις κεραίες και να δει πού έσβησε το σήμα, αλλά και με τρεις φορές που ανέβασε αυτόν τον άνθρωπο επάνω, ή τον είχαν υπό επιτήρηση. Δηλαδή αυτό που είπαν ότι ξέφυγε από την αστυνομία, δεν ξέφυγε. Οι αστυνομικοί ξέραν που είναι. Καταρχήν ξέραν που είναι το αυτοκίνητό του. Και ξέραν και που είναι αυτός. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή λέγανε ότι είναι θέμα χρόνου.
0: Μήπως τον άφησαν για να τους οδηγήσει στην κοπέλα.
2: Που το κάνεις αυτό. Πρέπει στα πλαίσια μιας έρευνας να κάνεις το οτιδήποτε για να βρεις την αλήθεια, για την εξακρίβωση της αλήθειας.
1: Ναι, ναι, ναι. Κύριε Καλιακμάνη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Καλιακμάνη. Να είστε καλά. Καλό πρωινό.
1: Εντάξει, πολύ βαριά, πολύ δύσκολη υπόθεση. Μια τόσο νέα γυναίκα. Τώρα, αλλά όπως λέει και ο κύριος Καλιακμάνης, πρέπει να μάθουμε από τι και τι έγινε ακριβώς. Γιατί τώρα ότι μπήκε μέσα και του είπε έχει φθορές το διαμέρισμα και αυτός τη σκότωσε για αυτό το λόγο, δεν μου φαίνεται. Ότι στέκει ως λόγος, καταλαβαίνεις. Ότι ή ότι αρκεί.
0: Εντάξει, έχει φθορές το διαμέρισμα, κοστίζουν 500, 1000, 2000, 3000 ευρώ. Εντάξει, δεν μα να σκοτώσει. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Κάτι άλλο είναι. Πιστεύω ότι θα μα το αποκαλύψει τα επόμενα 24 ώρα το θέμα τη γυναίκα.

0: γυρνάει πίσω.
1: Κρίμα στην κοπέλα. Πάμε μέχρι την Ελβετία λοιπόν. Ξεκινούν οι συνομιλίες. Πήγε ο Βανς, λέει εκεί.
0: Ναι, δεν και... πάει μόνος του, βέβαια.
1: Πάει με τον γαμπρό.
0: Πάει με τον γαμπρό, με τον Κούσνερ και πάει και με τον Γουίτκοφ.
1: Ναι,
0: η μία πλευρά, η μία πλευρά, δηλαδή η πλευρά των ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά είναι οι Ιρανοί. Θα είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, ο Γκαλιμάφκι και ο υπουργός εξωτερικών.
1: Αυτός ο Γκαλιμάφκι δεν είχε πάει και την άλλη φορά. Πήγε τώρα.
0: Πήγε τώρα. Τώρα πήγε. Μαζί με τον Αρακτσί θα είναι εκεί.
1: Και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.
0: Με τον αρχηγό του στρατού.
1: Μάλιστα.
0: Και οι εκπρόσωποι του Κατάρ.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ομάδα δηλαδή που θα συνεδριάσει. Τώρα όμως παράλληλα, ενώ γίνονται αυτά ή θα ξεκινήσουν να γίνονται στην Ελβετία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν να επιτραπεί να μπουν οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας μέσα στο Ιράν για να δουν τι γίνεται με το ουράνιο.
1: Υπάρχουν
0: 440 κιλά ουρανίου. Αυτό ξέρουμε ως ποσότητα από τους επιθεωρητές.
1: Ναι.
0: Εμπλουτισμένο, λέει, σε ποσοστό περίπου 60% που απέχει λίγο από το να γίνει
1: μπόμπα.
0: Πυρηνικό όπλο. Θέλουν να πάνε λοιπόν στο Ισφαχάν για να δούνε τι συμβαίνει.
1: Ε, καλά, θα τα βρουν αυτά. Δεν είναι...
0: Σε αντάλλαγμα θα ξεπαγώσουν τα ιρανικά κεφάλαια, τα οποία όπως ξέρεις είναι δισεκατομμύρια και βρίσκονται στο Κατάρ.
1: Ναι, τα έχουν δεσμεύσει εκεί.
0: Εκεί, αν γίνει αυτό, θα ξεπαγώσουν. Έκανε και
1: άρα η ατζέντα είναι το πυρηνικό ζήτημα και η εγχειρία στον Λίβανο. Αυτά είναι τα θέματα τώρα εδώ.
0: Ναι, και έχει κάνει και μια δήλωση ο Τραμπ, η οποία έχει ενδιαφέρον, γι' αυτό θα σας διαβάσω.
1: Ναι.
0: Δεν θα υπάρξουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών, εννοεί στα στενά του Ορμούζ.
1: Μετά.
0: Και δεν θα υπάρχουν διόδια και αφού λήξει η περίοδος.
1: Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Το
0: εκτός,
1: μετά.
0: Εκτός, λέει ο κύριος Τραμπ, αν επιβληθούν από και υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, από και υπέρ, πρόσεξε
1: με, δεν επιβληθούν.
0: Εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί για την υπηρεσία που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής.
1: Εντάξει, δεν θα τα επιβάλλει.
0: Με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους.
1: Ναι,
0: να πληρωθεί δηλαδή ο φύλακας άγγελος της Μέσης Ανατολής για το σημερινό,
1: πληρωθεί,
0: το αυριανό και το μελλοντικό.
1: Χαλάσει, ναι, γιατί του έχω χαλάσει λεφτά εγώ να κάνω τον πόλεμο. Για να σας προφυλάξω εκεί κάτω. Πρέπει να τα πάρω πίσω.
0: Ο φύλακας
1: άγγελος της Μέσης Ανατολής.
0: Δεν του είπε κανείς να πάει.
1: Ναι, δεν του είπε, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν. Θέλανε. Και άλλοι θέλανε, άλλο δεν του είπανε.
0: Ναι,
1: δεν του είπανε, αλλά θέλαμε.
0: Ζητάει
1: δηλαδή θέλει να κρυφτούν.
0: Δηλαδή ο φύλακας άγγελος, επειδή είναι φύλακας άγγελος.
1: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει: εγώ έδωσα τώρα για τον πόλεμο αυτό 50 δισεκατομμύρια.
0: Έδωσες.
1: Να μην πάρω κάτι.
0: Τι να πάρεις, καρδούλα.
1: Διαβαστάτε. Δεν με βοηθάς, δεν με βοήθησε άνθρωπος. Πάει, σου λέει: κάτσε να πάρω κάτι.
0: Δεν σε βοήθησε άνθρωπος, δεν σε βοήθησε.
1: Κάτσε να πάω.
0: Μόνος του ξεκίνησε τον πόλεμο, μόνος του θα τον τελειώσει.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Δηλαδή, θέλω να σου πω: δεν ήταν ότι.
1: Πάντως το θέμα με τα πυρηνικά δεν είναι απλό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δηλαδή το να έχει μια χώρα τόσα πυρηνικά.
0: 440 κιλά ουρανίου. Με βάση τους επιθεωρητές πάντα, έτσι. Εμείς δεν έχουμε πάει στο Ισφαχάν. Αλλά λένε ότι τόσα
1: μεγάλη
0: είναι.
1: Ποσότητα.
0: 60% περίπου έχει ενεργοποιηθεί έτσι, αυτό το, για να φτάσει στο πυρηνικό όπλο.
1: Εδώ σε ό,τι αφορά την Ελλάδα μας τώρα για τους υδρογονάνθρακες, ξεκινούν οι γιοτροί στην Κέρκυρα και ακολουθεί και η Παρισία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξεκινούν να δουν τι γίνεται στο, στη θάλασσα, πόσα είναι τα αποθέματα.
0: Νομίζω, Νίκο, αν θυμάμαι καλά, μας είχε πει σε ερώτησή σου ο κ. Παπασταύρου ότι όταν λέμε ξεκινούν, δεν σημαίνει ότι παίρνουν και τα τρυπάνια.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Το τρυπάνι θέλει, είναι σε δεύτερο χρόνο.
1: Όχι, ξεκινάει η γεώτρηση, να ανοίξουμε, να μπούμε, να δούμε. Να δούμε πρώτα απ' όλα τι έχει μέσα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, και τι ποσότητες, αν του συμφέρει. Έχω την αίσθηση, βέβαια, ότι άμα ξεκινήσεις, ξέρεις περίπου τι έχει μέσα, δεν ξεκίναγες. Είναι πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά για γεωτρήσεις. Άρα ξέρεις ότι υπάρχουν ποσότητες, γκρόσο μόντο, περίπου.
0: Ναι, απλώς θα θέλουμε. Βλέπω αυτό με το σκυλί και δεν το αντέχω. Λοιπόν, θα θέλει καιρό για να μπει το τρυπάνι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια, να στηθούν πλατφόρμες, να δούμε τι γίνεται.
0: Να φτάσουμε στην περίοδο που θα πούμε ότι αρχίζει το ντούπου, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Καρασίνης Oils.
1: Αν μας ακούει ο κύριος Παπασταύρου, μπορεί να βγει, αν μας ακούει 5 λεπτά, να μας πει τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Λέμε, αν. Αν.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Να βγει να δούμε τι γίνεται.
0: Μεγάλη μας χαρά.
1: Είναι το μπλοκ 2, είναι δυτικά της Κέρκυρας αυτό. Το Φεβρουάριο του 27 λοιπόν θα ξεκινήσει. Και θα φτάσει σε βάθος το τρυπάνι, διαβάζω, 4.600 μέτρα μέσα στη θάλασσα. 5 χιλιόμετρα περίπου. Για να δει τι ακριβώς θέλει.
0: Καρασίνης Oil Company.
1: Έτσι.
0: Ντούπου, ντούπου, ντούπου, ντούπου.
1: Ντούπου, θα βγουν οι υδρογονάνθρακες.
0: Πες σε παρακαλώ και για τη Γαστούνη.
1: Στη Γαστούνη εκεί τώρα αυτός ο Χριστιανός.
0: Πρέπει να είναι γυναίκα, είναι
1: σταματάει.
0: Θέμα χρόνου.
1: Ναι, σταματάει. Γιατί ξεκινάει,
0: και ξεκινάει,
1: γιατί ξεκινάει.
0: Είναι θέμα χρόνου η σύλληψη του οδηγού που πάτησε το σκυλάκι.
1: Μήπως νόμιζε ότι θα φύγει, ρε παιδί μου, το σκυλί από τη μέση?
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί όπως πάμε. Θα σου πω γιατί.
0: Πες το.
1: Όπως πάμε εδώ προς τη δουλειά, έχεις δει που είναι τα δέσποτα, τα σκυλάκια.
0: Τα
1: σκυλάκια.
0: Αυτά τα ταΐζουμε.
1: Τα παχουλά.
0: Ναι. Τα παχουλά, εγώ τα έχω κάνει έτσι, ναι.
1: Εγώ δεν σταματάω, είναι μέσα στη μέση, ας πούμε, το σκυλί. Φεύγει όμως το σκυλί.
0: Ναι, αργά όμως, γιατί αναλόγως στην ηλικία του,
1: ναι,
0: πάει
1: αλλά
0: και πιο
1: φεύγει
0: αργά.
1: Όμως. Φεύγει δηλαδή, σιγά, σιγά, ναι, υπολογίζει, ναι, το ίδιο, φεύγει.
0: Ναι, ναι, αυτό ήταν και πιο γερό. Ήταν γερικό, αυτό ήταν γερικό.
1: Και αυτά εδώ είναι κανένα δύο, είναι πάνε, δεν πάνε. Και αυτά είναι μεγάλα σε ηλικία.
0: Δεν είναι τα περισσότερα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Φεύγουν όμως, μήπως και αυτοί νόμιζαν ότι θα φύγει με το σκυλί. Λέω τώρα, κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα.
0: Εντελώς το συνήγορο του διαβόλου κανείς. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή το βίντεο είναι σοκαριστικό.
1: Ναι.
0: Έχει επικήρυξη, να πούμε ότι έχει επικηρυχθεί από την Ομοσπονδία με 3.000 ευρώ. Από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία για 3.000 ευρώ.
1: Ναι,
0: άρα
1: κάνουμε.
0: Θεωρούμε ότι είναι θέμα χρόνου να βρεθεί.
1: Μια χαρά.
0: Να βρεθεί η γυναίκα. Γυναίκα φαίνεται. Φαίνεται, αλλά δεν είμαι και σίγουρη γιατί δεν το έχω δει και ολόκληρο το βίντεο. Δεν αντέχω και πολύ.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Κατά τα λοιπά, στον Παναθηναϊκό περιμένουμε τον μεγάλο Μπράντοβιτς να έρθει για να πάρουμε κανένα πρωταθληματάκι, κανένα κυπελάκι, γιατί όπως μας βλέπω πάμε λιγάκι.
0: Θα τρώμε μόνο παγωτάκι. 3,5 έτσι, 3,5 το έτος.
1: Καλά κάνει, άμα είναι καλός προπονητής. Έτσι είναι η ελεύθερη αγορά. Είναι το Δούνε και το Λαβίν.
0: Ας τα ελεύθερη αγορά, γιατί το πας γενικά εσύ.
1: Η ελεύθερη
0: ότι
1: αγορά.
0: Είναι καλός προπονητής, το ξέρουμε. Ρε,
1: και τον αγαπάει ο Παναθηναϊκός.
0: Και αυτός αγαπάει τον Παναθηναϊκό. Και έτσι. Δεν λέμε τώρα. Απλά σου λέω ότι είναι 3,5.
1: Τι ομάδα είναι. ΑΕΚ. ΑΕΚ, εντάξει, φίλοι μας είναι.
0: Φίλοι.
1: Ολυμπιακός. Όχι, όχι. Μπράβο, ΑΕΚ. Εντάξει, ΑΕΚ. Λοιπόν. Όχι, φίλοι, φίλοι.
0: Φίλοι. Ναι, το τσιμπάμε το στα φίλοι.
1: Μια χαρά ο Μπράντοβιτς. Να έρθει ο Μπράντοβιτς, μπας και πάρουμε, είπαμε, κάνα πρωτάθλημα.
0: Έρχεται.
1: Και μπράβο στο Γιαννακόπουλο.
0: Νομίζω ότι είναι και ήδη εδώ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ο Σταυρακάκης τα ξέρει καλύτερα αυτά, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι εδώ.
1: Και μπράβο στον πρόεδρό μας, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Διαβάζω εδώ, λέει το δώρο γενεθλίων, μάλλον για τον Μπράντοβιτς λένε, για τον Γιαννακόπουλο, η λευκή επιταγή και τα σενάρια για Μπόγκα Λάιλς. Λένε, το διαβάζω. Τι όχι.
0: Ναι, είπαμε ρε παιδί μου, και εγώ υπέρ είμαι.
1: Να σου πω, στη Μεγάλη Βρετανία αυτός ο Στάρμερ που τον αμφισβητεί ο δήμαρχος.
0: Φεύγει. Είναι καθοδόν, έχει φύγει.
1: Να μην μπορεί να στεριώσει ηγέτη στη Μεγάλη Βρετανία τελευταία χρόνια. Μπορεί να κάτσει άνθρωπο.
0: Τίποτα, δεν μπορεί να κάτσει.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο. Η οικονομία είναι τα μεγάλα του προβλήματα. Η οικονομία.
0: Αυτός του ζητούν επιτακτικά τώρα να δώσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης από την Πρωθυπουργία. Μάζεψε τα και φύγε.
1: Σαν να του λένε πότε θα φύγεις. Ναι, περιμένουμε
0: είναι,
1: να φύγεις.
0: Είναι αντίστροφη μέτρηση για το Στάρμερ.
1: Αυτός ο δήμαρχος πώς μας βγήκε μπροστά. Μπράβο του πάντως.
0: Και πάει και πάρα πολύ καλά και έχει και πολύ ψηλά ποσοστά. Έτσι. Δεν κέρδισε με λίγα ποσοστά και πολύ ψηλά.
1: Όχι, όχι. Άντε να δούμε τι θα γίνει και στην Μεγάλη Βρετανία.
0: Έχεις και την αγωνία σου και εσύ.
1: Τι να κάνω. Είναι και ο Κάρολος εκεί που υπόσχεται διαφάνεια, λέει, για τα φορολογικά του, διάβαζα. Ότι όλα στο φως. Τι πληρώνω, τι παίρνω, τι κάνω, όλα θα τα δώσω στο φως.
0: Να μην δούμε κανένα σκανδαλάκι, σου λέει ακόμα.
1: Δεν πιστεύω μόνο. Εντάξει, πολλά λεφτά βγάζει η βασιλική οικογένεια, έχει επενδύσεις πολλές, έχει φάρμες, έχει. Πολλά τα λεφτά.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Θερμοκρασία 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι, παραμένουν και τα μποφόρια.
1: Και βροχή.
0: Μέχρι 7 μποφόρ.
1: Και κάποιες βροχές κάπου είδα. Κάτι βροχές.
0: Και έλεγε ο αρνητάς ο Σαρνιακός ότι μέχρι το τέλος του μήνα τουλάχιστον κάψω να δεν βλέπει. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε το θερμικό, την θερμική εισβολή στην Ευρώπη.
1: Ναι, εμείς πώς την έχουμε γλιτώσει δύο φορές.
0: Δεν ξέρω.
1: Δύο φορές.
0: Και χτες είχαμε πάλι τα μποφόρια, έπιασε και πάλι φωτιά στην Εύβοια. Δεν ξέρω αυτά τα τελευταία χρόνια πόσες φορές έχει καεί η Εύβοια. Έχω χάσει το μέτρημα.
1: Έχει πολύ πράσινο η Εύβοια. Πολύ πράσινο. Και επειδή είναι πολύ ωραία περιοχή.
0: Ρε Νίκο μου, αν θυμάστε και μας ακούν οι ακροατές, αλλά και εσύ και εγώ, αυτό το θέμα με την Εύβοια κάθε καλοκαίρι το λέμε πάνω από 20 φορές.
1: Ναι, βέβαια. Η Εύβοια και είναι καταπράσινη.
0: Η βόρεια Εύβοια συνέχεια. Α, μας χαιρετάει ο Γιάννης.
1: Μας χαιρετάει για την Dua Lipa, ήθελα να πω, ρε παιδιά, για τις φωτογραφίες από το γάμο. Με ένα φόρεμα υψηλής δραπτικής. 25.000 φτερά και χρόνια κατασκευής. Πολύ ωραία κοπέλα η Dua Lipa.
0: Δεν σταματάνε αληθινά φτερά.
1: Δεν ξέρω, εσύ, Ρίτσα, τι είναι τα φτερά. Η Λίπα, λέει, το συνδύασε με χειροποίητο βέλο με χάντρες και φτερά, ολοκληρώνοντας τον ηφικό λουκ με λευκές σατέν γόβες. Δεν ξέρω.
0: Μην είναι τα φτερά αληθινά, γιατί δεν και αρχίζουμε και
1: φτερά και πέπουλα. Ναι. Δεν ξέρω, πάντως το πείραμα τη Δύση είναι εντυπωσιακή.
0: Είναι ωραία κοπέλα. Μας έχει πρίξει το κεφάλι μέχρι να κάνει
1: αυτό. Πω, αυτό είναι φόρεμα. Ωραίο.
0: Ωραίο, ωραίο, Νίκο. Ωραία.
1: Λέμε. Και παραδοσιακό κορίτσι, είναι πολύ ωραίο.
0: Πού είναι παραδοσιακή.
1: Πολύ ωραία.
0: Η Dua Lipa, Νίκο, πού είναι παραδοσιακή.
1: Κοίτα. Κοίτα φόρεμα, πλάτη,
0: Νίκο μου, η Ντούα Λίπα που είναι παραδοσιακή.
1: Ρε παιδί μου, στο φως, στο νηφικό λέω.
0: Μα πίσω δεν έχει πλάτη.
1: Δεν έχει, έχει μπροστά μου, συνεντάξει. Μπροστά μου, για αυτό να μην είχε και. Κοίτα, ρίτσα. Κοίτα εδώ. Πω φόρεμα, ωραίο.
0: Ναι, τι μου το
1: πει. Να σε πάω έτσι στην εκκλησία να γίνει χαμός.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία? Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα.
2: Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
16: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
16: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
16: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
15: και 6977-8093-89.
16: Εστιατόριο Κοχύλι.
15: Από το Κοχύλι
16: στα χείλη.
17: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και αργίες.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
17: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
17: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
17: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
17: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
17: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
17: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
17: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
18: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
19: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
18: Για πες λεπτομέρειες.
19: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
18: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
19: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
18: Σε ευχαριστώ, φίλε.
19: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
20: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Σισάι, με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Σισάι, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
21: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
20: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
22: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
23: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
22: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.
0: πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Στον τουρισμό η σεζόν θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι μάλλον δεν θα επηρεαστεί σοβαρά.
1: Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν, ήχηρο ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Τι σηματοδοτεί έκδοση κόλαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία?
0: Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
1: Συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τη συγκέντρωση Αφρικανών που είναι έτοιμοι να περάσουν στην Ευρώπη? Οι εκτιμήσεις των ελληνικών αρχών για το επίπεδο των ροών μέσα στο καλοκαίρι.
0: Real Money, παγωμένες οι αντικειμενικές και το 2027. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος, ενώ σχεδιάζει την παράταση για ένα ακόμη έτος της αναστολής του ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες κατοικίες.
1: Τον Σεπτέμβριο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια, όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων, του κλάδου των τροφίμων και ομοχλοσπίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr.
0: Δύο συνεντεύξεις της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου από την Ελλάς και του κύριου Βασίλη Κικίλια. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Όλοι ήξεραν, κανείς δεν μιλούσε. Η δικαιοσύνη ξεκινά έρευνα για τις ευθύνες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι γνώριζαν τις απειλές που δεχόταν η 45χρονη από τον σύζυγό της.
1: Η Real News με πολλά θέματα αλλά και αναλύσεις. Ένα εξαιρετικό τεύχος σήμερα. Και μιλούμε για αναλύσεις οι οποίες, ξέρεις τι γίνεται, Ρίτσα, σε πάνε λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή δεν είναι η είδηση μόνο που λέμε εμείς, ρε παιδί μου.
0: Το θέμα είναι να την προχωρήσεις παρακάτω.
1: Το τι σημαίνει αυτό το
0: πράγμα. Και είναι τα θέματα που θα συζητάμε μέσα στην εβδομάδα, μαζί βέβαια και το InStyle και το Drive και το Building. Τρία περιοδικά για να ξέρετε.
1: Είναι στάσεις που μεταμορφώνουν τον τρόπο που σχεδιάζουμε, χτίζουμε και ανακαινίζουμε. Το περιοδικό Building Technology and Sustainability που κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 21 Ιουνίου ανοίγει το διάλογο γύρω από το μέλλον της κατοικίας και των σύγχρονων κατασκευών. Μέσα από επίκαιρα θέματα, εξειδικευμένες αναλύσεις και πρακτικές συμβουλές αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό για όσους χτίζουν, ανακαινίζουν ή επιθυμούν να αναβαθμίσουν το σπίτι τους με γνώμονα την αισθητική, τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα. Σε μια εποχή όπου οι ενεργειακές απαιτήσεις αλλάζουν και η τεχνολογία εισέρχεται δυναμικά στην καθημερινότητά μας, η σωστή επιλογή υλικών και συστημάτων δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά επένδυση με μακροπρόθεσμη αξία. Το περιοδικό παρουσιάζει τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το δομημένο περιβάλλον του αύριο και αναδεικνύει λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αύξηση της αξίας κάθε ακινήτου.
0: Και βέβαια τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία all inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα τον Αργοσαρονικό, εξαιρετική ειδικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ένα προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο. Με ταχύπλο της C-Jets ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Μεγάλος διαγωνισμός. Ο Γιάννης από τη Μετρούπολη. Καλημέρα σας. Πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε. Καλή Κυριακή, Ρίτσα και βλαμμένο. Βλαμμένο είμαι εγώ δίπλα. Μπράβο, μπράβο, άνθρωπο. Γεια σου, Ιωάννη. Ο Παράσχος, καλημέρα. Καλή Κυριακή στην παρέα μας. Στην τελική ευθεία. Όπα, το σταφύλι εννοείται. Στα ώρα κάτι τσαμπιά που έχει. Τίποτα, τίποτα. Πρέπει να πάω στον Παράσχο για σεμινάρια.
0: Να πας και να μείνεις.
1: Θα σε μαλώσω, αγαπητή Ρίτσα. Δεν ακολουθεί την κυβερνητική λεγοκατζέντα. Τι θα πει πατέρας, γονέας 1 ή γονέας 2. Χαχαχά, στιεύομαι. Καλημέρα, Γιώργος.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα,
0: Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Ο συνωμοσιολόγος, ένας ακόμα κατατρεγμένος μετανάστης στην Ελλάδα για να παραβιάζει το μισό ποινικό κώδικα. Προφανώς λέει για τον...
0: Για τον άνθρωπο από τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, λέει αγαπημένη παρέα Ρίτσα Νίκο, δεν ξέρω αν το έχετε στη σκαλέτα σας. Έστειλα ήδη μήνυμα και σε άλλες εκπομπές του Real, επειδή μόνο αυτόν ακούω. Η πλατφόρμα των εκκαινίζω δεν λειτουργεί σωστά. Συγκεκριμένα ενώ με εμφανίζει επιλέξιμο, δεν εμφανίζει τα κινητά μου παρά μόνο το σπίτι που είμαι ενοικιαστής, επειδή μένω μακριά από τόπο συμφερόντων λόγω εργασίας. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο. Είναι ο Δημήτρης από Ηράκλειο. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Πρέπει να το δούμε.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Εσύ τα ξέρεις καλά αυτά τα θέματα. Ναι.
1: Ο Μιχάλης λέει καλημέρα. Ρίτσα και Νικόλα, πιτσικάτε, έχετε την αγάπη μου. Αύριο λίγη η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Ναι, και ξεκινούν τα πρόστιμα, Μιχάλη. Καλημέρα. Η Βέρα λέει: εγώ πάλι, γιατί νομίζω ότι το Ιράν μπορεί να επιβάλλει διόδια και ο Τραμπ κάνει ό,τι μπορεί για την κοινή γνώμη ώστε να δείξει ότι αυτός επιβάλλει διόδια.
0: Καλημέρα, Βέρα.
1: Ο Γιώργος λέει: αλαζόνες Ευρωπαίοι, γιατί έχουν δικαίωμα να βάζουν 3 ευρώ σε κάθε δέμα από τέτοιες χώρες, γιατί έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν πράσινο τέλος εταιρείες κτλ. Μάλιστα. Καλημέρα. Ο Θανάσης λέει: καλημέρα, παιδιά. Σήμερα σηκώθηκα με άσχημη διάθεση. Φτιάξτε μου την πολλά φιλιά και χρόνια μου πολλά, γιατί είμαι καλός μπαμπάς.
0: Χρόνια πολλά, Θανάση. Γεια σου, πολλά σε όλους τους μπαμπάδες.
1: Ο Ντίμ και η Εύβοια φουλ πράσινο φτάνει, εντάξει, λέει, με τα οπαδικά. Εμετός δηλαδή για μένα, λέει, καλέ για τον Παναθηναϊκό. Κάτσε ρε συμβεί. Εδώ ακούμε συνέχεια για άλλες ομάδες, να μην πω και εγώ για τη δική μου.
0: Μπα, δεν νομίζω, κάτι άλλο εννοεί μωρέ. Δεν νομίζω. Καλημέρα να τους πούμε σε όλους.
1: Σε όλους. Και ο Λεωνάρδος. Όμορφη καλημέρα Ρίτσα, αγχωμένη Ρίτσα. Καλημέρα Νίκο, με εκτίμηση Λεωνάρδος. Γιατί καλέ αγχώθηκες εσύ?
0: Όχι, δεν αγχώθηκες.
1: Δεν είναι αγχωμένη η Λεωνάρδο, δεν είναι. Σε λίγο την αγχώσω εγώ, πιστεύω να
0: βεργήσω. Μου το προκαλεί αυτό, μου ανεβάζει έτσι λίγο θερμοκρασία.
1: Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε τον κύριο Μπάκα για τα κίνητα.
0: Βεβαίως.
1: Το μεσίτη μας.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
9: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε. Το πήρε, άκου Λεωνάρδο, έχεις δίκιο, γιατί πήρε έναν αβράζον τώρα. Την
1: ναι,
0: έπιασε.
1: Μα έχει, μου το έχει το κεφάλι μου, σφίγγουν τα μιλίνκια μου. Μου το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα.
0: Καλημέρα, κύριε Μπάκα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών ή Real Estate.
0: Και εξαιρετικός. Κύριε Μπακά, για πάμε να δούμε, θα πέσουν οι τιμές ή δεν θα πέσουν οι τιμές τώρα. Και στις αγοραπολισίες και στα ενίκια, γιατί τα βλέπω τσουχτερά λιγάκι.
2: Όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές πώλησης, αυτό που καταγράφουμε και από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι πλέον έχουμε μικρότερο ρυθμό αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης. Σημαντικός παράγοντας όμως διαμόρφωσης των ζητούμενων τιμών πώλησης και ιδιαίτερα σε ανεόρυπτα σπίτια είναι το κόστος κατασκευής. Όσο θα αυξάνεται το κόστος κατασκευής, αυτές οι αυξήσεις συμπαρασύρουν τις ζητούμενες τιμές πώλησης. Όσο αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης των ανεόρυπτων σπιτιών, θα συμπαρασύρονται και οι ζητούμενες τιμές πώλησης των παλιότερων κατοικιών. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι, γιατί πολλές φορές είναι το εξής. Πώς είναι δυνατόν να αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης των καινούργιων σπιτιών και να αυξάνεται και η τιμή πώλησης ενός σπιτιού του 1970-1980. Η απάντηση είναι η εξής. Όταν μας ζητάει κάποιος να κάνουμε μια εκτίμηση για το ακίνητό του, ως μοντέλο στην εκτίμησή μας, παίρνουμε πάντα ένα σπίτι το οποίο είναι έως 3-4-5 ετών, το οποίο είναι άνω του πρώτου ορόφου ή πρώτου ορόφου πολλές φορές, 80-110 τετραγωνικά. Και ανάλογα την τιμή του συγκεκριμένου ακινήτου, προσπαθούμε με συντελεστές απομείωσης να βρούμε τις ζητούμενες τιμές, μάλλον να βρούμε τις αξίες στην κατασκευή του 1980-1990. Επομένως, όσο αυξάνεται η ζητούμενη τιμή πώλησης στο νέο το σπίτι, θα συμπαρασύρεται και τα παλαιά.
1: Ναι, είναι και στα ενίκια το ίδιο πράγμα.
2: Πάμε τώρα σε αυτό.
1: Εδώ μιλάμε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά περίγραπτη στα ενίκια.
0: Δεν έχεις ακίνητα προφανώς.
1: Ναι.
2: Πάμε τώρα στα ενίκια. Όσο ο κόσμος δεν μπορεί να περάσει το κατόφλι του τραπεζικού ιδρύματος ή αλλιώς το πει διαφορετικά, όσο ο κόσμος δεν μπορεί να αποκτήσει τη δική του κατοικία και στρέφεται μαζικά στην ενοικίαση, θα καταγράφουμε αυτή το ζητούμενο τιμών ενοικίασης κάθε χρόνο. Αυτό που θα δούμε ως διαφορά από εδώ και πέρα, ως διαφοροποίηση, θα είναι το εξής. Σε κάποιες περιοχές που βρίσκονται ήδη στο ανώτερο επίπεδο τιμών, εκεί θα δούμε σταθερότητα των τιμών. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα δούμε πλέον αυξήσει. Ο λόγος είναι ότι πλέον ο κόσμος δεν μπορεί να το πληρώσει. Έχουμε ξεφύγει στη λογική πόσο κοστίζει το ενίκιο, αν κοστίζει το 50% του μισθού ή το σύνολο μισθού. Σε πολλές περιπτώσεις ξεφύγαμε και από το όριο.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά τι να κάνουμε, να μείνουμε σε αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, έβλεπα και ένα, έβλεπα και ένα ρεπορτάζ τώρα.
2: Να σας πω κάτι, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Τι να καναστήσουμε τσαντήρι έξω για να μείνουμε.
2: Η πολιτεία οφείλει πλέον να δώσει μια παρασκευή απάντηση. Και είναι απάντηση σε μένα. Θεωρούμε ουσιαστικά την κατοικία ως μια ιδιωτική οικονομική επιλογή που αφορά μόνο τον πολίτη ή το θεωρούμε την κατοικία ως ανάγκη διαβίωσης. Γιατί το λέω αυτό. Τον αφήνω στον εξής λόγο. Συζητάμε για τα σχετικά ενίκια που θα ξεκινήσουν από εδώ και πέρα. Πόσο παράλογο είναι το ενίκιο που είναι ο γονέας το παιδί του που σπουδάζει εκτός της κύριας κατοικίας να μην εκτίθεται το φορολογικό εισόδημα. Πολύ παράλογο, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Πόσο παράλογο είναι ένα άνθρωπο που έχει πάρει ένα στεγαστικό δάνειο και πληρώνει τόκου στεγαστικού δανείου για την πρώτη κατοικία, αυτή η τόκη να μην εκτίθεται το φορολογικό εισόδημα.
0: Κάποια στιγμή αυτό ίσχυε με του τόκου.
2: Αυτό ίσχυε ακριβώς. Mm-hmm. Μέχρι το 2010. Mm-hmm. Από το 2010 μέχρι το 2026 δεν ισχύει. Έχετε το ΟΑΣΑ το 2022.
0: Και μετά ήρθαν τα μνημόνια γι' αυτό.
2: Ήρθε ο ΟΑΣΑ όμως το 2022, που εμείς έχουμε βγει τα μνημόνια σαν χώρα, και λέει ο ΟΑΣΑ ότι πλέον πρέπει να μελετήσει η Ελλάδα στην εκθεσία που αναφέρει ότι πρέπει να εκπίπτουν οι τόξοι εργαστικών δανείων με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια την πρώτη κατοικία. Επιπλέον, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να δούμε σε προγράμματα τα οποία τρέχουν και τα θεωρούμε προγράμματα στεγαστικής πολιτικής όπως το ανακαινίζω νοικιάζω, που είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, που θα σας πω. Για ποιο λόγο σε αυτό το πρόγραμμα, εφόσον το πήραμε την Κύπρο, το οποίο λειτουργεί και τρία χρόνια στην Κύπρο και ονομάζεται ανακαινίζω νοικιάζω. Πήρα μόνο το πρόγραμμα ακριβώς το ίδιο, αλλά κόψαμε το κοινωνικό αποτύπωμα. Και τι εννοούμε αυτό. Στην Κυπριακή Δημοκρατία ισχύει το εξής. Αν κάποιος πάρει λεφτά για να ανακαινήσει το πιστό του σπίτι και μείνει μέσα ο ίδιος, mm-hmm. δεν έχει καμία υποχρέωση προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό θα μείνει σε ένα σπίτι ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο, όπως ισχύει και στη χώρα μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Τι λέει όμως η Κυπριακή Δημοκρατία. Εάν κύριε Μπάκα, εσείς πάρετε χρήματα και ανακαινήσετε το κλειστό σας σπίτι, άρα αυξηθεί η αξία του. Και παράλληλα, κύριε Μπάκα, εσείς το σπίτι που ήταν κλειστό και δεν παίρνατε ούτε ένα ευρώ έσοδο από ενίκια και πλέον θα παίρνετε κάθε μήνα ένα έσοδο από τα ενίκια, είστε υποχρεωμένος αυτό το ενίκιο να είναι μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας της περιοχής.
1: Αυτό δεν υπάρχει εδώ.
0: Αυτό εμείς δεν το πήραμε.
1: Αυτό είναι... Ναι,
0: πρόσεχε τι σου λέει ο κ. Μπάκας. Πήρε το ανακαινίζω από εκεί, αλλά δεν το πήρε ολόκληρο. Ναι. Έτσι.
2: Ακριβώς. Δηλαδή αυτά είναι συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν πραγματικά να αλλάξουν την εικόνα. Ένα άλλο παράδειγμα θα σου πω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα αυτό που συζητάμε, ιδιαίτερα από το μήνα Μάιο μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο, είναι ανανεώσει μισθωτηρίων συμβολέων. Τα συμβόλαια που είχαν γίνει προ-τριετία, ένα μεγάλο στόχο ανανεώνεται αυτό το διάστημα που συζητάμε εμείς. Εδώ τι συμβαίνει, διαπραγματεύεται ο νοικιαστής με τον ιδιοκτήτη, τι θα γίνει με την ανανέωση του μισθωτηρίου. Πάντα ο ιδιοκτήτης όμως διαπραγματεύεται με έναν καλό ενοικιαστή. Αν ήταν κακός ενοικιαστής, θες του λέει μου, δεν θέλω να ανανεώσω την πιστοσύνη. Δικαίωμά μου. Όταν διαπραγματεύεσαι όμως με τον ενοικιαστή, ο οποίος πληρώνει το ενίκιο του κάθε μήνα στην ώρα του και ταυτόχρονα προσέχει το σπίτι και δεν κάνει φθορές, πολλές φορές βλέπουμε να ζητούν αυξήσεις 10, 20, 30%.
1: Τουλάχιστον και όχι ένας, οι συντριπτικές περιπτώσεις είναι.
2: Ακούστε τώρα τι συμβαίνει σε άλλες χώρες που έχουν αυτό το πρόβλημα και το έχουμε πει στο δημόσιο κάργο πολλά χρόνια τώρα. Τι λέει, εφόσον έχεις έναν καλό ενοικιαστή και ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδια στιγμή, τον ίδιο ενοικιαστή για τα επόμενα 3 χρόνια, με μια αύξηση συνολική 3-5%, θα έχεις προελάθρυνση. Εμείς τι κάναμε σαν χώρα. Πήγαμε και μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή στα εισοδήματα από ενίκεια από 12 έως 24.000 ευρώ, δηλαδή αυτό που σπάτει 1.000 ή ακόμα και 2.000 ευρώ το μήνα, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση.
0: Προς τον ενοικιαστή.
1: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Καμία υποχρέωση.
0: Με εδώ είναι σωστό. Για πάμε λίγο στη φοιτητική, που τώρα τα παιδιά θα πάνε φοιτητές. Πόσο έχουμε, τι ενοίκια έχουμε.
2: Λοιπόν, κέντρο Αθήνας, 7 στα 10 σπίτια που έχουν ζητούμενο, που είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, άνω του πρώτου ρόφου, 7 στα 10 έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Δηλαδή, με σταθμικό ζητούμενο μίσθωμα για σπίτια έως 50 τετραγωνικά μέτρα, στην Αθήνα 500 με 700 ευρώ. Η ίδια εικόνα και χειρότερη στις περιοχές των βορείων και νοτιών προαστίων, μη θεωρεί ο κόσμος νότια προάστια τη Γλυφάδα, τη Βουλιαγμένη και τη Βούλα. Νότια προάστια είναι την Καλυφθέα και μια Σμύρνη πια. Επομένως, σε πολλές περιοχές μένουν φοιτητές.
1: Που θεωρούνται κοντά στο κέντρο, έτσι. Θεωρούνται περιοχές που είναι κοντά στο κέντρο, να πούμε. Ναι.
2: Εκεί βλέπουμε το εξής. Ότι 9 στα 10 σπίτια ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 450 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 500 και τα 4 άνω των 600.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη λίγο.
2: Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή βλέπουμε 8 στα 10 σπίτια πάνω από 400 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 500.
0: Πάτρα.
2: Στην Πάτρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ο σταθμικό ζητούμενο μίσθωμα από 4,20 έως και 5,50.
0: Και Κρήτη.
2: Στην Κρήτη ανάλογα την περιοχή τώρα. Αν πάμε στα Χανιά, εκεί κάνουμε το σταυρό μας και λέμε το εξής. Το παιδί μπαίνει μήνα Οκτώβριο, βγαίνει μήνα Μάιο.
0: Άλλο
1: αυτό. Ναι, ναι, σπίτι... Το έχει και η Κέρκυρα αυτό. Το έχει και
2: ακριβώς. Και η Κέρκυρα ακριβώς το ίδιο. Στην Κέρκυρα να σας πω ότι ο Πρίτανος Πανεπιστημίου είχε αναφέρει ότι πολλοί φοιτητές παίρνουν το αεροπλάνο, πάνε, δίνουν μαθήματα του καλοκαιρινού μήνες και επιστρέφουν, διότι δεν έχουν που να μείνουν.
0: Κύριε Μπάκα,
2: ένα σημαντικό στοιχείο.
0: Ναι, αλλά επειδή τελείωσε ο χρόνος μας γρήγορα.
2: Εντάξει, λοιπόν, εμείς σαν χώρα, μόλις το 1,5 με 2% των φοιτητών μας έχει αναλογία στο να πάει να μείνει σε μια φοιτητική κατοικία. Και μόνο το 10% των ανθρώπων που έρχονται από την επαρχία έχουν φοιτητική εστία στη χώρα μας. Σε αντίθεση με το εξωτερικό. 15, 20,
1: 30. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται. Οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα. Η ακρίβεια. Και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία. Ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις.
3: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3... Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
13: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
14: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
13: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
15: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος. Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 73 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί για τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
18: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
19: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
20: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
19: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
21: Σαρώνεις την άσφαλτο.
22: Σκίζεις τα κύματα.
21: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
22: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβα Σισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
23: Ράδιο Σάμος
24: FM στους 102.
25: Real Weekend στους 97,8.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα μας. Η Ρίτσα Μπιζόγλη
1: και ο Νίκος Δρουκάκος. Καλή σας ημέρα.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων ξυλώνεται άρον-άρον το νέο αμφιθέατρο του Ζαπίου.
1: Ναι,
0: και ακυρώνονται όλες τις εκδηλώσεις.
1: Είχε έντονες.
0: Ήταν έκτρομα, λέει αυτό. Κάτι δεν ήταν καλό.
1: Εικόνα.
0: Και δεν φαινόταν και το Ζάπιο, λέει, πίσω.
1: Καθόλου θέαση.
0: Το ξύλωσαν και αυτοί.
1: Το ξύλωσαν άλλων, δεν πήγε καλά. Είχε έντονες αντιδράσεις. Εντάξει. Ήταν για χίλιους θεατές, νομίζω.
0: Ναι, παιδί, μα
1: ήταν στον κήπο μπροστά, α, για να καταλάβετε, μπροστά στο Ζάπιο.
0: Σε έναν ιστορικό χώρο τώρα. Φτιάξει και εσύ κάτι ανάλογο.
1: Ναι,
0: μην
1: ναι.
0: μου βάζεις 10 σίδερα και κάνει μια εξέδρα.
1: Εκεί κανονικά θα μπορούσαν να γίνουν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις στα πλαίσια του νέου φεστιβάλ των Ολυμπίων. Το οποίο έχει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έχει προγραμματιστεί να γίνει τώρα 21 με 26 από αύριο, από σήμερα. Είναι ένα φεστιβάλ τα Ολυμπία.
0: Ο Πρωθυπουργός έβγαλε το κυριακάτικο μηνυμάτο, όπως ήταν φυσιολογικό, αναφέρθηκε στο πόσο κάνει, όπου είπε ότι είναι μια πλατφόρμα που ήρθε και θα μείνει για να γίνει καλύτερη. Και αναφέρθηκε στην ανακαίνιση κατοικίας. Σε 16.000 ευρώ που λέμε ανακατοικία.
1: Ναι, ανακατοικία.
0: Είναι ένα ωραίο πρόγραμμα. Απλά πρέπει να ακολουθήσει και άλλο πρόγραμμα για το ανακαίνιση γενικά. Γιατί εδώ τώρα η ανακαίνιση κατοικίας πρέπει να τον νοικιάσεις. Να, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να ακολουθήσει και ένα άλλο πρόγραμμα. Γιατί εδώ είναι για τα κλειστά ή τα παλιά. Και σου λέει, αν ανακαίνισέ το και νοικιάσέ το. Ωραία. Εγώ που το έχω και μένω, δηλαδή τα ανακαινίζω, επειδή μου πήρχαν παλιά. Πρέπει να έρθουν και άλλα
1: μα,
0: προγράμματα.
1: Μα είπε ο κ. Μπάκας ότι θα μπορούσε να δοθεί και κάτι άλλο σε κίνητρο. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η βάση και να προσθεθούν και άλλα πράγματα μέσα για να γίνει πιο ελκυστικό.
0: Σωστό.
1: Σε όλους.
0: Θέλω να κάποια στιγμή πρέπει, ποιος είναι υπεύθυνος για τους πυράβλους που στέλνουν, για τους δορυφόρους. Η διαστημική υπηρεσία.
1: Η διαστημική υπηρεσία.
0: Έχει
1: τι
0: πάει κανένα δορυφόρο, άλλο τίποτα.
1: Γιατί θες να πας, τι θέλεις.
0: Όχι, παιδί μου, είναι ένα ωραίο βήμα, αλλά να δούμε πού βρισκόμαστε. Στέλνουμε, στείλαμε άλλου τίποτα.
1: Δεν
0: τώρα
1: ξέρω.
0: Μου ήρθε φλασιά.
1: Σου έρχονται. Πώς τα δένεις έτσι γλυκά τα πράγματα.
0: Γιατί θυμήθηκα τα ουφ, στείλαμε άλλου τίποτα. Τώρα μου ήρθε φλασιά.
1: Σου έρχονται. Πώς τα δένεις έτσι γλυκά τα πράγματα.
0: Γιατί θυμήθηκα

0: το βασικό θέμα του ενικός.gr τώρα. Και βεβαίως και για το μήνυμα του Πρωθυπουργού το σημερινό, αλλά και το τι συμβαίνει στη Βρετανία, όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, με το Στάρμερ που παρετείται τη Δευτέρα και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής του, όπως τουλάχιστον γράφει ο Βρετανικός τύπος.
1: Μια δύσκολη βραδιά διαβάζω, πέρασε ο Ρον Στιούαρτ, έδινε συναυλία στη Γιούτα. Είναι 81 ετών, έτσι.
0: Έχει μεγαλώσει.
1: Ναι. Λοιπόν, παραλίγο να λιποθυμήσει κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του. Του πήγαν οξυγόνο στο εξέδρα και έκατσε. Ο άνθρωπος είναι δύσκολο. Τώρα 81 ετών, rock star.
0: Είναι δύσκολο. Και η σκηνική παρουσία πάντα είναι δύσκολη.
1: Δεν
0: και
1: είναι
0: για έναν άνθρωπο 81 ετών, ακόμα πιο δύσκολη. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά είναι ο Ροντ Στιούαρτ.
1: Ναι, είπαν στην, οι διοργανωτές στην αρχή είπαν η Γμωρίτιδα. Και ο Στιούαρτ αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με οξία λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, η οποία του προκάλεσε λαρυγγίτιδα. Τώρα είναι 81 ετών.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Γεια σας, κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο.
0: Να ξεκινήσουμε από την πλατφόρμα που συζητάμε με τον Νίκο 2-3 μέρες το πόσο κάνει. Πώς την είδατε εσείς?
1: Που έπρεπε να την έχουν κάνει οι καταναλωτικές οργανώσεις. Τώρα εδώ θα ξεκινήσουμε σκληρά.
2: Δώσ' μου τα λεφτά εσύ και θα σου πω εγώ τι φτιάχνω.
1: Να σας τα δώσουμε, αλλά τα λεφτά τα παίρνουν. Τα παίρνουν.
2: 4.612.800.
1: Τα παίρνουν κάποιοι και εδώ θα έπρεπε να είσαστε ενωμένοι, να είναι κανένα δύο οργανώσεις, τρεις, να παίρνετε τις χρηματοδοτήσεις και να κάνετε δουλίτσα.
2: Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, αγαπητέ Νίκο Ρογκάκο. Το πρόβλημα είναι αλλού. Η πολιτεία ουσιαστικά δεν θέλει τις οργανώσεις καταναλωτών γιατί επί της ουσίας παρεμποδίζει την ασίδωτη αγορά να κάνει ό,τι θέλει. Όταν κάναμε εμείς μποϊκοτάζ, θα έπρεπε η πολιτεία να είναι σύμμαχος και όχι απέναντί μας. Άρα εμείς κάνουμε το αυτονόητα. Η πολιτεία δεν κάνει αυτά που...
0: Να πούμε στην ουσία, κύριε Λεχουρίτη, να δούμε πώς την είδατε εσείς τώρα. Εντάξει, να φύγουμε από το κομμάτι αυτό.
1: Πώς ήταν η πλατφόρμα?
2: Κυρία Μπιζόγλη, το ζητούμενο δεν είναι πόσο κάνει, το ζητούμενο είναι γιατί κάνει τόσο. Ο καταναλωτής ξέρει το πόσο κάνει. Άλλωστε και η προηγούμενη πλατφόρμα, το ή καταναλωτής, τον ίδιο στόχο είχε. Απλώς η νέα φόρμα συμπληρώνει την έρευνα μεταξύ και ευρωπαϊκών χωρών.
0: Δεν όμως έχει 10.000 κωδικούς μέσα. Είναι, νομίζω το 2010 είναι το ή καταναλωτής που άλλαζε και ονόματα, όσο το θυμάμαι δηλαδή.
1: Έχει 8 τώρα, θα φτάσει μέχρι 10.
0: Ναι,
2: το 2020 ξεκίνησε το ή καταναλωτής. Ξοδεύτηκαν και εκεί αρκετά εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια μόνο για διαφήμιση του ή καταναλωτής. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αλλάζουμε, φτιάχνουμε μια νέα πλατφόρμα και όταν είναι κοινά παραδεχτό από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι έρχεται συμπληρωματικά, επικουρικά ή το πόσο κάνει, δεν θα λύσει το θέμα της ακρίβειας. Και βεβαίως δεν θα λύσει το
0: πρόβλημα. Μπήκατε εσείς στην πλατφόρμα, κύριε Λαχουρίτη, τι δοκιμάσατε?
2: Βεβαίως μπήκα. Αυτό έλειπε να μην πω στην πλατφόρμα.
1: Και τι βρήκατε εκεί?
2: Βρήκα προϊόντα. Ωραία, και τι έγινε? Βρήκα τα προϊόντα. Θα φύγω τώρα από τον Πειραιά να πάω στην Σαμπελόκηπους ή θα φύγω από το ένα σούπερ μάρκετ να χαλάσω χρήματα για να πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ που απέχει 3 χιλιόμετρα και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, κύριε Ρογκάκο. Όταν το καρπούζι φεύγει 10 λεπτά από το χωράφι και καταλήγει 1 ευρώ και 1,20 στο ράφι, σημαίνει 1200% κερδοφορία. Αυτό μπορεί να το σπάσει και να το σταματήσει η κυβέρνηση.
0: Αυτή η ενδιάμεση που λέμε, η περίφημονη ενδιάμεση. Αυτή η ενδιάμεση. Είμαστε νέοι και γεράσαμε, ναι.
2: Ακριβώς πόσα χρόνια ακούμε. Έξω οι μεσάζοντες, έξω εκείνοι, θεμητό το κέρδος. Κέρδος δεν λέει κανένας να μην έχουν οι επιχειρήσεις. Εκείνο το οποίο δεν είναι θεμητό είναι η εσχροκέρδη.
1: Ωραία, πώς θα σπάσει αυτό, ποια είναι η πρόταση?
2: Ελάτε λοιπόν να δούμε πώς θα σπάσει. Αν ήμουν υπουργός ανάπτυξης, θα έλεγα ότι από το χωράφι στο ράφι δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα προϊόν την τιμή του 300%. Και 300% είναι υπερβολικά υψηλό, αλλά σας λέω να βάλουμε μέσα τα μεταφορικά έξοδα, τα έξοδα συντήρησης, ψυγείου, συσκευασίας και όλα τα έξοδα. Δεν μπορεί να φεύγει ένα προϊόν 50 λεπτά από το ράφι και να καταλήγει 3 ευρώ στο ράφι. Το πολύ πολύ θα πήγαινε μέχρι 1,5 ευρώ. Κάντο δοκιμαστικά, μα θα μου πείτε, ξέρετε, αυτό στην ελεύθερη αγορά δεν ισχύει. Μα εδώ δεν έχουμε ελεύθερη αγορά. το καθένας όσο θέλει αγοράζει και όσο θέλει πάει

0: είναι ασύρωτη αγορά. Πάει, τελείωσε. Από εκεί και πέρα, πολλά μπορούν να γίνουν όταν το θέλεις. Όταν δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Δεν θέλω, υπάρχει. Και αν η κυβέρνηση ήθελε να χτυπήσει όλο το παρεμπόριο, τις τριγωνικές συναλλαγές, τις ενδομητικές εταιρείες. Ξέρετε, ένα σούπερ μάρκετ Λεχουρίτης μπορεί να έχει από κάτω και άλλες 3-4 εταιρείες, η οποία εταιρεία η μία να τιμολογεί στην άλλη και στο τέλος...
1: Ναι, ναι.
0: Να πηγαίνουν...
1: Δικές τους εταιρείες, ναι, το έχουμε δει αυτό. Μπράβο. Γιατί να μην θέλει όμως η κυβέρνηση και η Λεχουρίτη, αυτό δεν το καταλαβαίνω, γιατί το λέμε. Και για πολιτικούς λόγους δηλαδή.
0: Θα σας πω γιατί δεν θέλει. Διότι κύριε Ρογκάκο, ξέρετε πολύ καλά και εσείς κυρία Μπιζόκτη, ότι μέσα από την ακρίβεια του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου.
1: Βγάζει έσοδα, θα πείτε.
0: Σαφέστατα και κάνει κοινωνική πολιτική. Μα ο ίδιος ο κύριος Χατζηδάκης το είχε πει. Εμείς παίρνουμε την ακρίβεια, διότι μέσα από την ακρίβεια γεμίζουμε τα δημόσια ταμεία και πληρώνουμε τις υποχρεώσεις του κράτους. Τι πιο αυταπόδεικτο στοιχείο από δηλώσεις του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης όταν ήταν υπουργός οικονομικών.
2: Μάλιστα. Ναι.
0: Συμπερασματικά, να μην κοροϊδευόμαστε, η κυβέρνηση θέλει την ακρίβεια και έχουμε ακρίβεια. Εάν δεν ήθελε την ακρίβεια, θα μπορούσε να τα έχει ισοπεδώσει όλα.
2: Ξέρετε,
0: δεν
2: κύριε Λεχουρίτη, αυτό είναι το πρόβλημα όμως και φαίνεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, που φαίνεται ότι θα διαμορφώσει και το αποτέλεσμα στις εκλογές. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο κάποιος να μην θέλει να το μαζέψει, να το φέρει σε ένα μέτρο.
1: Δεν είναι αυτό που λέει ο κ. Λεχουρίτης. Πάντως. Ότι δεν θέλει να μαζέψει την ακρίβεια. Τώρα, αυτό για μένα είναι βαρύ.
0: Κύριε Ρογκάκο, ακούστε. Μας είχαν πει ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ διότι δεν θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Γιατί θα πάει υπέρ των επιχειρήσεων.
1: Ναι.
0: Μείωση κατά 30% το ΦΠΑ σε ορισμένα.
1: Ναι, άλλο αυτό. Είναι παρονυχής.
0: Άλλο λέω. Παρανυχής, άλλο λέω. Και εκτός αυτού, να πάμε στη σημερινή πλατφόρμα που πόσο κάνει. Όπου δεν υπάρχουν σούπερ μάρκετ και δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός. Δηλαδή αυτός που ζει στα Καλάβρητα ή που ζει σε ένα άλλο μέρος ορεινό, στο Πήλιο, που δεν έχει σούπερ μάρκετ. Αυτός δεν έχει το δικαίωμα να έχει σύγκριση τιμών και να αγοράσει από το χωριό. Δεν μπορεί να το κάνει. Στα νησιά ισχύει. Δεν ισχύει, γιατί όποιο νησί δεν έχει σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά θα το πληρώσει πανάκριβα. Λοιπόν, έχουμε δύο ταχύτητες ανθρώπους, δύο ταχυτήτων. Άλλοι θα ευνοηθούν αν δεχτούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και άλλοι δεν θα ευνοηθούν. Γι' αυτό, όταν μειώνεις το ΦΠΑ, σημαίνει ότι έχεις ελεκτικό μηχανισμό να το ελέγξεις. Όταν δεν έχεις ελεκτικό μηχανισμό, με συγχωρείτε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και σηκώνεις ψηλά τα χέρια. Ειδικός φόρος κατανάλωση τα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καταλάβει τη γλώσσα μας να λέμε μειώστε τον ειδικό φόρο. Δεν το μείωσε. Πού έχει φτάσει η διεθνή τιμή του Brent σήμερα και πόσο πουλάνε τα καύσιμα στα πρατήρια.
1: Εντάξει, έχουν πέσει πάντως. 1,88-1,90 είναι.
0: 1,97 είδα εχθές.
1: Καλά τώρα, τα πιο πολλά είναι στο 1,90-1,89 τώρα. Είδατε εσείς ένα, εντάξει, και εγώ βλέπω, δεν διαφωνώ.
0: Υπάρχουν και τιμές οι οποίες είναι υψηλές ακόμα. Αν αναλογιστείτε, όταν το Brent είχε 80 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη είχε 1,65 στο πρόσφατο παρελθόν. Έτσι, άρα βλέπετε ακόμα και που έχει φτάσει 80, αργεί να πέσει στη τσέπη του καταναλωτή. Όταν ανεβαίνει όμως, ανεβαίνει αλματοδός προς τα πάνω. Δεν είδα κανένα να πει, α, όχι, δεν ανεβάζουμε γιατί δεν αγοράσαμε νέες ποσότητες, άρα δεν θα τιμολογήσουμε.
2: Υπάρχουν αποθέματα, εννοείται.
0: Μην τα λέμε μονάζια διπλά δικά τους όλων. Δηλαδή ο καταναλωτής, ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, που δεν έχει αναπλήρωση εισοδήματος, τι πρέπει να κάνει αυτό? Να μην ζήσει, να μην αγοράσει? Να αγοράζει τα κεράσια 6 ευρώ και ο παραγωγός να τα πλάει 1,5, ή να αγοράζει το νεκταρίνι 3,5-4 ευρώ και να το πουλάει ο καταναλωτής στο 1 ευρώ. Αυτό θέλουμε. Αν θέλουμε αυτό, συνεχίζουμε υπό αυτές τις συνθήκες.
2: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό συμπερασματικά λέμε. Όταν είχα πει και από την αρχή η νέα αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή δεν μπορεί να παρέμβει στο θέμα τιμών. Να παρέμβει στο θέμα ποσοστού κέρδους, επειδή ο υπουργός υπογράφει αποφάσεις και το ένα και το άλλο, ναι. Αλλά εγώ αν αγοράσω το νεκταρίνι 1 ευρώ και το πουλήσω στην αγορά 7 ευρώ, μπορεί να μου κάνει καλύπτει? Όχι.
2: Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι. Κύριε Λεγουρίτη, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό
2: καλή
1: πρωινό.
2: Σήμερα.
1: Και κάντε δράσεις εκεί. Κάντε μποϊκοτάζ, κύριε Λεγουρίτη.
0: Δράσεις για να κάνουμε. Μποϊκοτάζ.
1: Μποϊκοτάζ, βεβαίως. Τα ακριβά προϊόντα.
0: Μποϊκοτάζ για να κάνουμε, αγαπητέ Νίκο, το ξέρεις πολύ καλά. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Βοήθεια δεν έχουμε.
1: Ενωθείτε, ενωθείτε όλες οι καταναλωτικές εκεί.
0: Άδεια δεν είναι θέμα καταναλωτικά. Άμα το πάμε έτσι, τότε τα πολιτικά κόμματα πρέπει που είναι.
1: Ναι, θα ενωθούν και αυτά, θέλοντας και εμείς. Θα ενωθούν και αυτά. Καλημέρα.
2: Γεια σας κύριε Λεχουρίτη. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Να πούμε καλημέρα και στον Αντώνη από τη Μήλο. Μας έστειλε φωτογραφίες εδώ.
2: Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα.
1: Με το αεροδρόμιο της Μήλου, μήπως ακούει κανένας εκεί στο μεταφορών, ο κύριος Δήμας.
2: Τι θέλει.
1: Με το αεροδρόμιο, δεν έχει αερολιμενάρχη, δεν έχει αυτό, οι τουαλέτες είναι χάλια, τα πλακάκια, δεν έχει κηλικία. Μήπως ακούει ο κύριος Υπουργός.
2: Επειδή έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, φαντάζομαι ότι ακούει ή το ξέρει ο κύριος Υπουργός. Οι αρμόδιοι φορείς έχουν ειδοποιήσει.
1: Ξέρει, τι κάνει όταν λέμε το ξέρει, και εγώ ακούω.
2: Ναι,
1: γενικά.
2: Εσύ δεν είσαι υπουργός.
1: Ακριβώς. Ακριβώς γι' αυτό.
2: Ακόμα.
1: Όχι.
2: Προσώρα που θα έλεγε και ο φίλος Γιάννης Αρβανίτης.
1: Εμείς τα ακούμε, αλλά άμα ακούει ο κύριος υπουργός, για να πάρει ένα τηλέφωνο στη Μήλο. Και αν δεν βρει κανένα, να πάρει εμένα για να του πω για το αεροδρόμιο της Μήλου.
2: Να μεσολαβήσεις, πιστεύω ότι έχουν πάρει οι αρμόδιοι φορείς.
1: Πού, πότε, δύο χρόνια, τρία είναι οι αρμόδιοι
2: φορείς. Όχι, τον έχουν ειδοποιήσει τον κύριο Δήμα.
1: Ναι, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Και εγώ θα του στείλω φωτογραφίες τώρα.
2: Για στείλε ένας εδώ.
1: Κύριε Δήμα, αν μας ακούτε.

0: Οι σαμουράοι έβγαλαν τα σπαθιά τους. 0-4 την Ισία, Ιαπωνία. Στο Μουντιάλ, παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, Νίκο, τα δένεις όλα γλυκά, να ξέρεις. Ναι.
0: Φουλάρουν, λέει, για τα νοκάουτ οι Ιάπωνες, λέει.
1: Τα δένεις όλα γλυκά.
0: Ναι. Σαμουράι, λέει, βγάλαν τα σπαθιά.
1: Ναι.
0: Ωραίος τίτλος.
1: Και σήμερα έχει ωραίο αγώνα με τη Σαουδική Αραβία. Ελπίζω να είναι, μην είναι πάνω στα δελτία. Δεν πιστεύω να είναι πάνω στα δελτία. Να είναι αργότερα, να μετά τις 9. Είναι πάνω στα δελτία είναι οι αγώνες. Πού είναι και αυτός ο Σταυρακάκης.
0: Ναι. Ναι, λαντε.
1: Δεν πιστεύω να πάνω στους αγώνες.
0: Θα κάνει μεταδόσεις ο Σταυρακάκης.
1: Ναι, δεν πιστεύω να είναι πάνω εκεί πάνω στα δελτία. Είναι και κανένας μετά. 7 είναι.
0: 7? Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, Σαουδική Αραβία, Ισπανία. Ο Δόνης δεν είναι εκεί. Ο Δόνης.
0: Ναι, ο Δόνης.
1: Ωραία. 7 η ώρα είναι ο αγώνας.
0: 7 Νταν.
1: 7 Νταν. Τι να. Εντάξει, τώρα ξέρεις και είναι και ενδιαφέρον. Είναι η Ισπανία.
0: Ισπανία.
1: Και είναι και ο Δόνης στη Σαουδική Αραβία.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Και θα βγούμε κι εμείς.
0: Εντάξει, θα πούμε και εμείς τα δικά μας. Όποιος θέλει να ενημερωθεί, θα ενημερωθεί.
1: Το πιστεύεις, Νίκο, από την καρδιά θα κάτσουν, δηλαδή θα αφήσουν το Ισπανία, Σαουδική Αραβία για να δουν ειδήσεις.
0: Ρε παιδί μου, όποιος θέλει θα κάτσει να δει.
1: Αύριο μην με πάρετε τηλέφωνο, μην με ειδοποιήσετε, μην μου δέλει. Γιατί...
0: Άκου τώρα εδώ, απέναντι σε ένα επιθετικό άτομο, μία ψυχολόγος συνιστά αυτή τη φράση για να αποκλιμακώσετε την ένταση. Επιθετικό, είσαι επιθετική λιγάκι σήμερα. Για να δω
1: λίγο. Δεν έχω προλάβει να μιλήσω ακόμα. Για
0: φράση,
1: πες μου. Πώς θα μας τρελάνεις και εμένα και τον κύριο Λεφορίτη. Για προχώρα.
0: Αντιλαμβάνομαι κάθε διαφωνία ως ευκαιρία για καυγά και για να αποδείξω τη δική τους ηθική ή πνευματική ανωτερότητα. Κάποιοι άνθρωποι γίνονται, λέει, λιγάκι πιο συγκρουσιακοί.
1: Ναι, Νίκο. Τι φράση να πω εγώ σε σένα. Γιατί έχω πάρει δύο χάπια από το πρωί. Δύο αναβράζοντα έχω πάρει. Για πες μου.
0: Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Αυτή είναι η φράση.
1: Αυτή τη φράση θα σου πω.
0: Εγώ το βλέπω διαφορετικά.
1: Δηλαδή
0: μου λες εσύ, Νίκο, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, είσαι παραλλιώς. Και αυτό. Εγώ πρέπει να ηρεμήσω, να είμαι ζεν και να σου πω. Εγώ το βλέπω διαφορετικά.
1: Εντάξει.
0: Αυτή είναι η φράση.
1: Εντάξει, Νίκο. Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Πάμε σε
0: πέρα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
6: Τρελό σερί.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε στιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η έκθεση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρόραπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
4: Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Η
0: υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro's. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
15: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
16: βαψίματα,
17: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
18: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
19: Και φταίει το χέρι. Ωραία ήταν, ωραία ήταν.
20: Μα έφαγε 40 διαφορετικά πράγματα. Σου έχω πει, μην πας.
19: Όχι, ρε, ήμασταν 6 άτομα.
20: Σου έχω πει, πας πάνω κατά πάνω στην είδηση. Μην πας πάνω και κατά πάνω στο φαγητό.
19: Κάτι, να τσιμπήσουμε. Δεν πάμε να το πιούμε ξεροσφύρι το ποτό.
20: Ναι, ναι, καλά.
19: Δεν θα τσιμπήσουμε κάτι.
20: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μαθιουλάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
21: Καλημέρα σας, καλημέρα.
19: Γεια σας, κύριε Μαθιουλάκη.
20: Έχουν προχωρήσει τα πράγματα από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον έτσι δείχνει. Είχαμε μια πληροφορία χθες ότι μπορεί να κλείσουν τα στενά του ορμούς, δηλαδή κυκλοφόρησε αυτό. Φαίνεται όμως ότι δόθηκε εντολή από το Ισραήλ να σταματήσουν τα χτυπήματα στο Νότιο Λίβανο. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς?
21: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όσο αφορά το κομμάτι των τιμών του πετρελαίου και γενικότερα της ενέργειας, ασχέτως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Νομίζω έχουμε μπει σε έναν δρόμο που θα μας οδηγεί σε όλο και χαμηλότερες τιμές. Οπότε από αυτήν την έννοια δεν υπάρχει ανησυχία ιδιαίτερη ασχέτως πώς θα εξελιχθεί.
19: Η κανονικότητα πότε θα επιστρέψει όμως? Εντάξει, το βλέπουμε τώρα αυτό, αλλά θέλει χρόνο η κανονικότητα.
21: Εντάξει, θεωρώ ότι δεν θα είναι μεγάλος ο χρόνος μέχρι να έρθουμε στα ίσια μας. Όπως ακριβώς όλο το προηγούμενο διάστημα, η άποψή μου ήταν ότι δεν είχαμε μεγάλο πρόβλημα με την τροφοδοσία, γιατί έχουν βρεθεί οι εναλλακτικές λύσεις. Νομίζω ότι πιο σύντομα από όσο περιμένουμε περισσότερο θα είμαστε στα κανονικά μας. Δηλαδή θεωρώ μέσα στο καλοκαίρι θα δούμε και κανονικές τιμές και προβλήματα ως άλλους τροφοδοσία δεν είχαμε. Δεν είχαμε πουθενά πραγματικές ελλείψεις καυσίμων. Οι τιμές είναι αυτό που μας νοιάζει. Νομίζω ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα δούμε τις τιμές και κάτω από τα $70 το βαρέλι.
19: Μακάρι.
21: Και νομίζω ότι πριν ξεκινήσει αυτό το πράγμα, ήμασταν περίπου στα 73-75 δολάρια το βαρέλι και τώρα είμαστε κάπου εκεί.
19: Ήμασταν στα 67 με 69, στα 70, ναι. Τέλος πάντων, τη συμφωνία πώς τη βλέπετε εσείς, δηλαδή τώρα, άντε και σταματάμε τον πόλεμο, άντε και παίρνουμε και το ουράνιο, η Αμερική το ελέγχει κτλ. Θα τελειώσει όλο αυτό στη Μέση Ανατολή, γιατί μου φαίνεται πολύ ουτοπικό εμένα.
21: Εντάξει. Το Ιράν αυτό που έκανε, χρησιμοποίησε ένα όπλο το οποίο υπήρχε στο πίσω του μυαλού πολύ κόσμου. Δηλαδή, όλοι φοβόταν κάποια στιγμή μια κρίση στη Μέση Ανατολή που θα διακοπόταν, που είχαμε διακοπεί το ρόμο πετρελαίου. Αυτό πλέον έχοντας το χρησιμοποιήσει, πλέον είναι ανενεργό. Και η πράξη έδειξε ότι παρά τις μεγάλες απειλές, ξεκινούσαν από το Ιράν και πολλοί επαναλαμβάνανε ότι οι τιμές θα εκτοξευτούν και θα έχουμε πρόβλημα κτλ. Είδαμε ότι ακόμα και σε ένα τέτοιο σενάριο, με 4 μήνες προβλημάτων, οι τιμές δεν εκτοξεύτηκαν. Φτάσαμε μέχρι τα 120 δολάρια το βαρέλι. Ναι, μεν η αύξηση ήταν μεγάλη, αλλά δεν έγινε η καταστροφή που πολλοί φοβότανε. Αυτό σημαίνει στην πράξη το όπλο αυτό του Ιράν έχει φύγει. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει και να έχουμε πάλι κάποια πράγματα. Στην μεγάλη εικόνα, αυτό που γίνεται μετά από αυτά που ζήσαμε είναι το ότι έχουν ήδη ξεκινήσει και δρομολογούνται αλλαγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου, οι οποίοι πλέον θα ρίξουν τα χρήματα που τόσο καιρό δεν θέλουν να κάνουν για να φτιάξουν οδεύσεις εναλλακτικές του ορμούς.
20: Ή θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο, γιατί είναι σημαντικό. Αυτό μέχρι τώρα, έχετε δίκιο κύριε Μαθιουλάκη, τα σχέδια αυτά έχουν περάσει λίγο κάτω από το ραντάρ, με την έννοια ότι έχουμε πέσει όλοι και ασχολούμαστε με τον πόλεμο, με τη σύραξη αυτή καθ' αυτή, και δεν έχουμε δώσει ίσως παραπάνω σημασία σε αυτό. Θα μας εξηγήσετε λίγο γι' αυτό?
19: Δύο είναι οι δρόμοι, νομίζω. Πακιστάν και προς Αίγυπτο για να πηγαίνει στην Ευρώπη μετά.
21: Ναι. Αυτό έχω γράψει και τις προάλλες σε κάποια άρθρα μου. Κοιτάξτε, αυτά τα σχέδια υπήρχαν ήδη από τη δεκαετία του 80, σαν απόνερα από τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 70. Υπήρχαν σχέδια κοστολογημένα, τα οποία βεβαίως μείναν στην άκρη γιατί οι χώρες δεν θέλαν να ρίξουν τα λεφτά αυτά τα οποία έπρεπε να ρίξουν. Αυτά τώρα τα σχέδια, όταν, αν κανείς μπορεί να παρακολουθήσει έτσι, τι γίνεται στις τοπικές οικονομίες, αυτά τα σχέδια έχουν αρχίσει και επανεξετάζονται και γίνεται ένα update στα κόστη. Είναι δύο οι διαδρομές. Από τη μια πλευρά μιλάμε για υποθαλάσσιους αγωγούς και πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίοι θα βγαίνουν προς το Πακιστάν αρχικά και προς Ινδία, και η Ινδία ενδιαφέρεται γι' αυτό. Θεωρώ ότι προς το Πακιστάν είναι το πιο πιθανό, καθώς οι χώρες, οι μοναρχίες του κόλπου, αισθάνονται πολύ πιο άνετα να συνεννοούνται και να βασιστούν. Το Πακιστάν, το οποίο είναι μια μουσουλμανική χώρα με την οποία έχουν καλές σχέσεις και είναι και ελέγξιμη, ας το πούμε έτσι. Άρα, δυτικά, ανατολικά, προκειμένου να βγουν στις αγορές της Ασίας και να εξασφαλίσουν ότι θα μπορούν να στέλνουν, νομίζω θα δούμε το Πακιστάν την επόμενη δεκαετία να αναβαθμίζεται σημαντικά.
20: Αυτά είναι γρήγορα, δηλαδή μπορεί να γίνει κάτι αυτό? Στέλνουν, δεν θέλουν πολύ χρόνο, κύριε Μαθουλάκη, χρόνια, ας πούμε?
21: Προφανώς θέλουν χρόνια, δεν γίνονται αγωγή από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά η αλήθεια είναι ότι άπαξ και ξεκινήσει να δρομολογηθεί κάτι τέτοιο, αμέσως μειώνεται και το όποιο κίνητρο μπορεί να έχει το Ιράν στο μέλλον να ξανακάνει κάτι, ξέροντας ότι οι εναλλακτικές χτίζονται. Από εκεί πέρα, προς τα δυτικά, υπάρχουν λύσεις που καταλήγουν όλες στην Αίγυπτο. Ήδη η Σαουδική Αραβία, και αυτό έχει σημασία, δεν το έχει δώσει πολλοί κόσμος σημασία από την αρχή, η Σαουδική Αραβία ήδη έχει έναν αγωγό, ο οποίος μεταφέρει σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών της, περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια, από την Αραβική Χερσόνησο στην Ερυθρά Θάλασσα. Βέβαια, εκεί σε λιμάνι, το οποίο έβγαινε πάλι και παίρνε τα τάνκερ, παίρνε το πετρέλαιο για να το περάσουν από το Σουέζ. Αντίστοιχα, προς τη Μεσόγειο και το Ιράκ έχει ένα μικρό αγωγωμένο, ο οποίος περνούσε μέσω Τουρκίας, έβγαινε στο Τσεϊχάν, σε ένα λιμάνι στην Τουρκία και έβγαζε κάποιες μικροποσότητες πετρελαίου, και αυτό ήδη αναβαθμίζεται. Θεωρώ ότι αυτό που θα δούμε προς τα ανατολικά είναι καινούργιες διαδρομές αγωγούς, οι οποίοι θα βγαίνουν προς Αίγυπτο. Είτε από τη Σαουδική Αραβία αυτός ο αγωγός, ο οποίος βγαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα και πάλι είναι εκτεθειμένος στους Χούθη, πολύ εύκολα μπορεί να συνεχίσει να πάει υποθαλάσσια και να βγει στην Αίγυπτο κατευθείαν, όπου πάλι μιλάμε για μια μουσουλμανική χώρα που χώρες του Περσικού μπορούν να βασιστούν, αλλά ακόμα και το Ιράκ και το Κουβέιτ, μέσω της Ιορδανίας μπορούν να βγουν οι αγωγοί, και υπάρχουν τέτοια σχέδια για να βγει ένας αγωγός στην Άκαμπα, κάτω-κάτω στην άκρη, την Ερυθρά Θάλασσα, και από εκεί πάλι στην Αίγυπτο. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Αυτά τα σχέδια, ήδη ξαναλέω, έχουν αρχίσει και συζητιούνται. Υπήρχαν και τώρα μιλάμε, γίνονται update τα κόστη. Η Αίγυπτος προσφέρει μια λύση στις χώρες του Περσικού, πάλι με τη λογική ότι μιλάμε για μια μουσουλμανική χώρα που έχει μια σταθερότητα, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, ό,τι κυβέρνηση είναι αυτή που είναι, αλλά έχει μια σταθερότητα και μπορεί να βγάλει διέξοδο προς τα δυτικά. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι η αναβάθμιση στην Αιγύπτου, η οποία θα είναι μεγάλη όταν με το καλό προχωρήσουν αυτά τα πράγματα, δίνει και μια αναβάθμιση στην Ελλάδα. Γιατί φτάνοντας τα λιμάνια της Αιγύπτου, για να πάνε αυτές οι ροές προς Ευρώπη, γιατί μιλάμε ακριβώς ότι μια από τα ανατολικά θα καλυφθεί μέσω Πακιστάν η Ασία, από δυτικά θα καλυφθεί η Ευρώπη. Αυτές οι δρομές για να φτάσουν στην Ευρώπη μετά την Αίγυπτο περνάνε από την Ελλάδα.
19: Από την Ελλάδα, έτσι.
21: Η Ελλάδα έχει και τα μεγάλα δηληστήρια τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν ποσότητες αργού για να τροφοδοτήσουν όπως τροφοδοτούν ήδη όλη την περιοχή. Να μην ξεχνάμε ότι τα ελληνικά δηληστήρια περίπου το 70% της παραγωγής του το εξάγουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Έχουμε τις υποδομές φυσικού αερίου. Είμαστε ο πιο κοντινός προορισμός με υποδομές που μπορούν να σηκώσουν νέες ποσότητες, γιατί ας πούμε και η Ιταλία είναι δίπλα. Η Ιταλία όμως αυτή τη στιγμή το σύστημά της είναι και του φυσικού αερίου είναι γεμάτο, να το πω έτσι. Θα χρειαστεί καινούργια αγωγή από το μηδέν. Ενώ η Ελλάδα έχει τις υποδομές που μπορεί να σηκώσει προς την Ανατολική Ευρώπη.
19: Κύριε Μαθιουλάκη, ευχαριστούμε θερμά.
20: Να είστε καλά.
21: Χαρά μου, καλή συνέχεια.
19: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρου.
1: Real FM. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
18: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
22: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
23: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
24: Προπόληση more.com.
25: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
26: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
27: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
26: Ποιος μίλησε?
27: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
26: Στον δεύτερο.
27: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
26: Τι?
27: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
26: Μπήκα σωστά?
27: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
28: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
26: Όπου θέλω.
28: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
29: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
30: Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
31: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή την ώρα κανονικά την έχουμε αφιερώσει, την αφιερώνουμε πάντα με τον Νίκο εδώ, στα ζώα, στις πρωτοβουλίες, στις ενώσεις, στις ομοσπονδίες, στους εθελοντές ανά την Ελλάδα, σε ό,τι συμβαίνει και αφορά τα ζώα γύρω μας, κάτι που πολλά χρόνια πριν περνούσε κάτω από το ραντάρ στην Ελλάδα. Θα πάμε σε κάτι διαφορετικό που αφορά τα ζώα, αλλά εντελώς διαφορετικό. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βαγγέλη Πρωτοπαπαδάκη. Είναι καθηγητής εφαρμοσμένης ηθικής και βιοειοεθικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για να μας πει μια πρωτοβουλία και μια ημερίδα που διοργανώνουν. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρωτοπαπαδάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να πούμε ότι υπάρχει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για τα ζώα. Θα μας πείτε πρώτα γι' αυτό, γιατί και ο Νίκος το ήξερε, για να πω την αλήθεια. Εγώ δεν το γνώριζα ότι υπάρχει αυτό το μεταπτυχιακό.
2: Ναι, ίσως να είναι και πολλοί από τους ακροατές μας που δεν το γνωρίζουν, παρότι λειτουργεί ήδη επί 6 έτη. Από το 2020 δηλαδή έχει ξεκινήσει να λειτουργεί. Είναι διιδρυματικό, αυτό σημαίνει ότι διοργανώνεται από δύο ιδρύματα. Το ένα είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα το Τμήμα Φιλοσοφίας. Το άλλο είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό Ινστιτούτο στη χώρα μας, το Ινστιτούτο Παστέρ. Συνδιοργανώνουμε αυτό το μεταπτυχιακό και μέχρι τώρα το έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες φοιτητές και έχουν αποφοιτήσει επίσης πάρα πολύ.
0: 6 χρόνια είναι τώρα, κύριε Πρωτοπαπαδάκη. Είναι πολύ εντυπωσιακό, Νίκο.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι τρομερό. Και εδώ βλέπω ηθική και δικαιώματα των ζώων, βλέπω την ημερίδα. Ο ρόλος και ο δικός μας, τον ΜΜΕ, δηλαδή, στη διαμόρφωση κοινή συνείδηση.
0: Ναι, για να πούμε για αυτή την ημερίδα.
2: Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε μια πολύ σύντομη τοποθέτηση, τα μέσα μας ενημέρωσης, είτε για καλό είτε για κακό, συνήθως είναι για καλό, θέλω να ελπίζω, επηρεάζουν την κοινή γνώμη σε βαθμό δραματικό, τη διαμορφώνουν, θα έλεγε κανείς. Οπότε είναι στο χέρι και ημών ήττα των δημοσιογράφων να κάνει να λειτουργείται παγαθό για την κοινωνία, και το κάνετε και είναι πολύ καλό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος των μέσων μαζικής επικοινωνίας για την ενημέρωση του κόσμου, τι ισχύει σε σχέση με τα δικαιώματα των ζώων και με το στάτους των ζώων συνολικά και με το νομικό στάτους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι και αυτό το κομμάτι και το νομικό τμήμα, ναι.
2: Γιατί στη χώρα μας ισχύει, και είμαι περήφανος γι' αυτό πολύ, ισχύει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι από τα πλέον αυστηρά για την προστασία των ζώων στον κόσμο, θα έλεγα. Και υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό. Οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας, πρέπει να γνωρίζουν και αυτό το σκέλος της αλληλεπίδρασης με τα ζώα. Δεν είναι μόνο ηθικό θέμα το πώς αλληλεπιδρούμε με τα ζώα, πλέον είναι και νομικό και ήταν καιρός να γίνει και είμαι πολύ χαρούμενος που έχει γίνει. Τώρα είναι πάρα πολύ αυστηρή η νομοθεσία, δηλαδή, σε σχέση με την.
0: Το θέμα είναι η εφαρμογή της, νομίζω. Με τον Νίκο αυτό λέμε, κύριε Πρωτοπαπαδάκη. Όντως έχουμε πολύ αυστηρή νομοθεσία, αλλά βλέπουμε σημεία και τέρατα πολύ συχνά.
2: Να πω γι' αυτό ότι αυτό είναι ένα που έρχεται στην κρατική εξουσία. Ωστόσο, το μεταπτυχιακό αυτό, στο οποίο αναφερθήκαμε, το ζώο, ηθική δικαιοευζωία, έχει παράξει μέχρι τώρα αποφύτους, οι οποίοι έχουν στελεχώσει την κρατική διοίκηση στα συγκεκριμένα τμήματα και έτσι εφαρμόζεται πάρα πολύ αυστηρά η νομοθεσία. Δεν το λέω ότι γίνεται χάρη στο μεταπτυχιακό μας.
0: Αλλά παίζει το ρόλο του και αυτό, βέβαια.
2: Και το μεταπτυχιακό στην
0: ενημέρωση. Ωραίο είναι αυτό, πολύ σημαντικό είναι αυτό.
1: Βέβαια, γιατί τους έχουν από κοντά και ναι, στη δημόσια διοίκηση. Εδώ βλέπω. Και δεν μου το είπες και το βλέπω ότι θα μετέχεις κι εσύ.
0: Θα μετέχω εξ αποστάσεως. Δεν μπορώ να είμαι εκεί, γιατί θα με δω μαζί σου. Δεν σε αφήνω εγώ εσένα.
1: Η Σταματάκου.
0: Δεν σε αφήνω, Χρυσούλη.
1: Η Σταματάκου, εσύ.
0: Είναι πολύ κόσμος, πολλοί δημοσιογράφοι που θα είναι εκεί. Ναι, οι οποίοι θα πάρουν μέρος, γιατί αυτό που λέει. Να πούμε ότι θα είναι το Σάββατο 27.
1: Η Μιλιαρέση.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ρεύη.
0: Είναι αντιδήμαρχος στη Γλυφάδα. Ναι. Είναι πολύ κόσμος που ασχολείται με τα ζώα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είναι το Σάββατο 27 Ιουνίου, έτσι, κύριε Πρωτοπαπαδάκη.
2: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Μπιζούγλη. Θα ξεκινήσουμε στις 10 το πρωί, 9.30 είναι οι εγγραφές. Είναι ελεύθερη είσοδος. Σε όσους έρθουν να παρακολουθήσουν και το χρειάζονται, θα δώσουμε και βεβαίως παρακολούθησης. Είναι στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, σε ένα εκπληκτικό χώρο.
1: Πολύ ωραίος χώρος, αυτό διαβάζω τώρα. Στο αμφιθέατρο.
0: Είναι ωραίος χώρος.
2: Της βιβλιοθήκης, η οποία βιβλιοθήκη είναι από μόνη σε ένα κόσμημα.
1: Ναι.
2: Γενικώς. Οπότε όποιος έρθει και θα ακούσει χρήσιμα πράγματα και όμορφα θα περάσει πολύ. Και θα έχει και την ευκαιρία να συζητήσει, γιατί ξέρετε, εμείς δεν κάνουμε ακαδημαϊκού μόνο τύπου γεγονότα επιστημονικά. Θέλουμε να υπάρχει αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους που παρακολουθούν. και να γίνεται διάλογος. Από το διάλογο βγαίνει πάντα και κάτι καλό και η αλήθεια.
0: Και θα είναι και ακαδημαϊκοί και ερευνητές και δημοσιογράφοι και νομικοί και εκπαιδευτικοί, δηλαδή και η φοιτητική κοινότητα εννοείται. Θα είναι πολύ κόσμος δηλαδή για την ευζοία των ζώων.
2: Θα είναι πολλοί κόσμος όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται και αγαπούν τα ζώα.
0: Μπορούν να το δουν και εξ αποστάσεως, υποθέτουμε.
2: Έτσι, κύριε Μπούτσο. Αλλά οι διαζώσεις
1: είναι διαφορετικό.
2: Είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι μια ωραία πρωτοβουλία και είναι και ωραίο μεταπτυχιακό. Το σύλλεψα εγώ, το λέω από το πρωί στον Νίκο. Ο Νίκος το ήξερε. Εγώ δεν το γνώριζα. 6 χρόνια υπάρχει αυτό το μεταπτυχιακό. Πολύ σπουδαία πρωτοβουλία. Πολύ διαφορετικό πράγμα.
2: Να μας έλθετε.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι είμαστε πίσω ακόμη από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Πρωτοπαπαδάκη, σε ό,τι αφορά τα ζώα, την αγάπη που δείχνουμε σε αυτά, τη φροντίδα που δείχνουμε σε αυτά κτλ.
2: Κοιτάξτε, είμαστε πίσω, όχι όσο πίσω ήμασταν 5 χρόνια πριν ή 10 χρόνια πριν. Έχουν γίνει δραματικά βήματα βελτίωσης. Έχει συμβάλει πάρα πολύ νομοθεσία σε αυτό. Δηλαδή, θα έχουμε όλοι διαβάσει ίσως κάποια ακραία γεγονότα. Ας πούμε, κάποιος εγκαταλείπει 3 γατάκια και πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 300.000 ευρώ.
0: Ακριβώς. Ναι.
2: Αυτά μπορεί να φαίνονται κάπως υπερβολικά σε ορισμένους, αλλά διαμορφώνουν μια συνείδηση ότι πρέπει επέμβαση στα ζώα να έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς και ότι τα ζώα έχουν και εκείνα έτσι μια ηθική υπόσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με αυτά, τέλος πάντων.
0: Δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Προφανώς δεν είμαστε μόνοι μας και σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμαστε από τα ζώα. Όχι σε μεγάλο, σχεδόν απόλυτο βαθμό. Είτε είναι ζώα συντροφιάς, είτε είναι άγρια φύση, είτε είναι οτιδήποτε. Πρέπει κάποια στιγμή λιγάκι να σκεφτούμε τους εαυτούς μας. Πόσο σημαντικές είναι οι άλλες μορφές ζωής στον πλανήτη για εμάς. Ας πούμε οι μέλισσες. Δεν μιλάμε καθόλου για τις μέλισσες.
1: Χωρίς μέλισσες.
2: Έχουμε το είδος έχει εξαφανιστεί σε 10 χρόνια, ας πούμε. Όχι το μελισσόν, το δικό μας.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Όλα αυτά πρέπει να τα κοιτάμε παράλληλα με τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία. Θα μιλήσουμε ξανά, κύριε Πρωτοπαπαδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σάββατο 27 στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφίας.

0: Και μην χάσετε τη Real News σήμερα. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν ο κεντρικός τίτλος. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real για την επόμενη ημέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία, λέει το πρωτοσέλιδο της Real News.
1: Ακόμη σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του Πασόκ και της Ελλάς. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Τι σηματοδοτεί η έκθεση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη και παγωμένες οι αντικειμενικές και το 2027.
0: Και διαβάστε οπωσδήποτε το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την Ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων. Δύο συνεντεύξεις, Άννα Παπαδοπούλου, Βασίλης Κικίλιας, στη Real News που κυκλοφορεί σήμερα.
1: Και κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά.
0: Κάτσε, ναι, έχουμε δύο λεπτά ακόμα, σιγά σιγά. Όπως σιγά, το είπε, σιγά,
1: σιγά, σιγά, σιγά, σιγά. Α, να διαβάσω τη Σελένη σε ένα μήνυμα.
0: Καλημέρα, λέει, πλατφόρμα για τα καθαριστά.
1: Ναι, μωρέ, Νικό.
0: Είναι...
1: Μπαίνει, λέει, να δηλώσει τον καθαρισμό. Έβαλε τον πίνακα και την ενημερώνει το οικόπεδο ανήκει σε άλλον ιδιοκτήτη. Και αυτό συμβαίνει και σε άλλους ανθρώπους.
0: Αυτό να το δεις στο
1: θυματολόγιο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και στην Κατερίνα την Κάβουρα, στη Σόφη την Παραγκίδου, στον Αβραάμ. Ευχαριστούμε, Αβραάμ. Σε πολύ κόσμο. Έχει στείλει πολλά μηνύματα.
0: Ναι, ναι. Δες και το 10:53 το μήνυμα. Φόρτσα Παοκάρα. Α, από τα Τεμού. Λέει πόσο παράλογο είναι δημοσιογράφε από τα Τεμού. Εγώ είμαι αυτό, εγώ είμαι αυτό. Είμαι από τα Κινέζικα, δημοσιογράφη. Ευχαριστώ. Γιάννης, καλημέρα. Παιδιά, σας ακούμε δυνατά από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
1: Α, έχουν και τη γιο του πανηγύρι, 18, το ξέρω.
0: 18.
1: Εύη. Α, και την Εύη μου, η Εύη Κοτσάνη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Εύη μου. Καλημέρα, Εύουλα.
0: Έτσι, καλημέρα και στο Μιχάλη, ο Λεωνάρδος, καλημέρα. Ωραία, ωραία. Θα μπορούσαμε τη φόρμα να βάλουν και εργαλεία, λέει. Παραδείγματος χάρη βάζουν εργαλεία στα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά.
1: Ως πρόταση το λέει.
0: Ναι.
1: Ως πρόταση. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ακολουθεί ο κύριος Μιχαλέλης και η κυρία Κατσαμπέκη.
1: Το αποφάσισες τώρα ότι κλείνουμε. Ναι. Είμαστε εντάξει, είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Γιάννη, ευχαριστούμε. Δήμητρα, ευχαριστούμε.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε. Ναι. Χρήση, ευχαριστούμε. Εσάς και... πάνω απ' όλα.
0: Έτσι, πολύ περισσότερο τους ανθρώπους μας.
1: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.

0: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε. Όταν επιθυμείτε αισθητική. Με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22730 62 153.
10: See you at Corner.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
13: Σκίζει τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
13: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος κοντά Κέικον. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. 065 ώρες γραφείου.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
14: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
15: Το κοριτσάκι του.
14: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
15: Και τη φωλιά του.
14: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
15: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
14: Κοτόπουλο σούβλα.
15: Κολοκυθολούλουδα.
14: Μεζέδες και αποστάγματα.
15: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
14: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
15: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
14: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
15: Στη φωλιά μας.
16: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799114.
17: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

Αιγαίου κύματα με το Στέλιο Χαλβατζή. Μία εκπομπή με παραδοσιακά και νησιώτικα τραγούδια. Κάθε Κυριακή μεσημέρι 12 με 2 στο ράδιο Σάμος 102 FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Αιγαίο κύματα και σήμερα και την εκπομπή μας άνοιξε η Μαρία Σκουλά στο ολοκένουργιο τραγούδι της σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση από την εκπομπή μας. «Σήκωσε ένα μαϊστράλι» είναι ο τίτλος. Τους στίχους της έχει γράψει η Άννα Ιμονογιού και τη μουσική εγώ. Στο βιολί συνόδεψε ο Νίκος Ευβιώτης. Άλλη μία πρώτη μετάδοση, ένα τραγούδι του Νικόλα Χατζόπουλου στην Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα. Στίχη μουσική Νικόλας Χατζόπουλος, παίζει βιολί ο ίδιος και τραγουδάει. Νικόλας Χατζόπουλος στην Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση.

Στη συνέχεια έχουμε την Ορχήστρα Αυγουστίδη. Θα ακούσουμε δύο ενότητες. Η πρώτη θα είναι «Τα νησιώτικα παιδιά», «Μάτια μου μαλαματένια», «Αν το φεγγάρι θα χαθεί». Και η δεύτερη «Ένα καιρό ήμουν άγγελος», «Ο κατηφές», «Φόρα τα μαύρα» και «Ένα τσιφτετέλι». Η Ορχήστρα Αυγουστίδη αποτελείται από τους Γιώργο Αυγουστίδη βιολί, Μανώλη Αυγουστίδη κλαρίνο λαούτο, Δημήτρη Σίντο κοντραμπάσο και λαούτο και Μιχάλη Μπακάλι στα κρουστά. Η ηχογράφηση σε αυτά τα τραγούδια έγινε και η μίξη από τον Δημήτρη Σίντο, όπως και το mastering. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Ορχήστρα Αυγουστίδη.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Αυτός ήταν ο Νίκος Χατζόπουλος σε ένα μπάλο από ντο μινόρε. Θα συνεχίσουμε με Νίκο Χατζόπουλο και θα ακούσουμε «Τα Κυκλαδικά νησιά», «Την πάρω έχω στην καρδιά», «Θάλασσά μου», «Από την πόρτα σου περνώ», «Το μπλέξιμο» και «Η αγάπη μου η μεγάλη». Τραγουδάει ο ίδιος και παίζει βιολί. Νίκος Χατζόπουλος.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάζουν όλες.
5: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
4: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 22 730 35 426
8: και 69 76 55 73 49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο.
0: Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Ο Μανώλης Μπαρμπεράκης ήταν αυτός και το τραγούδι του «Και ξαγρυπνώ». Σε μουσική δική μου και στίχους της Άννας Μονογιού. Θα ακούσουμε άλλα δύο, το «Θα ξαναζήσω», πάλι δικό μου και της Άννας Μονογιού, και το «Θάρθω χαράματα» σε μουσική Μανώλη Μπαρμπεράκη και στίχους Αλέκου Θεοχάρη. Σε αυτό το τραγούδι συνοδεύει ο Κώστας Κουζούρης στο βιολί.

Και συνεχίζουμε με δύο τραγούδια του Μανώλη Κονδύλη. Το πρώτο είναι «Η Ανατολή» του Σταμάτη Χατζόπουλου και το δεύτερο είναι «Μικρό».

Θα συνεχίσουμε με δύο μερακλείδικα τραγούδια με τον Γιάννη Κουτσοκέρη. Στίχη μουσική δική του και στα δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι «Οι αγάπες οι μεγάλες» και το δεύτερο «Ο έρωτάς μου είσαι εσύ» είναι σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση από την εκπομπή μας. Γιάννης Κουτσοκέρης, «Οι αγάπες οι μεγάλες» και «Ο έρωτάς μου είσαι εσύ».

Η εκπομπή Αιγαίου Κύματα έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, στο Ράδιο Σάμος.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 886288. 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 2273 62 153.
7: See you at Corner.
8: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες, εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 73 089 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ώρες γραφείου. Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
9: Έλα φίλε,
0: Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
0: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Τρισα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

το μαράκι ότι το τραγούδι φαίνεται ότι είναι καινούριο σχετικά, είναι του 7, 20 χρόνια και όντως νομίζεις ότι σαν να το έχει μπει πρόσφατα, πολύ αγαπημένο και το παίζεται πολύ στα ραδιόφωνα. Εξαιρετική φωνή του Παπακωνσταντίνου, τεράστια προσωπικότητα, τεράστιο ταλέντο και τι δεν έχει τραγουδήσει. Και γι' αυτό λέω ότι πάνω απ' όλα υγεία, να τον έχει ο Θεός καλά και να τραγουδά, να κάνει αυτό που θέλει. Η Σόφη μας πάντα γλυκιά, τρυφερή. Μπαμπάς είναι κάποιος που σε παίρνει αγκαλιά όταν κλαις, σε μαλώνει όταν παρεκτρέπεσαι, λάμπει από υπερηφάνεια όταν κάνεις κάτι καλό και δεν χάνει ποτέ, μα ποτέ, την εμπιστοσύνη του σε σένα. Πολύ όμορφο, πολύ γλυκό και ευχαριστώ για τις ευχές, Σόφη μου. Αντεύχομαι σε όλο τον κόσμο. Αντεύχομαι σε όλο τον κόσμο για τη σημερινή γιορτή που τουλάχιστον στον αθλητικό χώρο μας τη θύμισε η ΠΑΕ Ατρόμητος. Και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που πήρε η ομάδα του Περιστερίου με ένα πάρα πολύ τρυφερό βίντεο που έχει ανεβάσει για την γιορτή του πατέρα. Ο Νίκος από την Πάτρα μου λέει: περιμένουμε την κούπα την ΑΕΚΑΡΑ, μας πες κάτι, με το καλό να τη δεχτείτε. Όσοι δεν καταλαβαίνετε, η ΑΕΚ εδώ και 2-3 μέρες αυτό που έχει αποφασίσει, και καλά έχει κάνει κατά τη γνώμη μου, μεταφέρει το κύπελο του πρωταθλητή σε πολλές περιοχές της χώρας, να το δουν εκεί οι ντόπιοι ενωσίτες, Πελοπόννησο, Τρίπολη, Καλαμάτα, Νάφλιο, τώρα πάει σήμερα στην Πάτρα, θα είναι και ο ιδιοκτήτης ο Ηλιόπουλος. Αυτό είναι καλό, γιατί έρχεται πολύ πιο κοντά η ομάδα με τον κόσμο και ξέρετε, υπάρχουν και πολλοί πιτσιρικάδες που παρασύρονται, γεννάς και κόσμο με όλα αυτά που κάνεις. Είτε να μεταφέρεις το κύπελλο του πρωταθλητή, είτε να κάνεις μια δράση, μια συναυλία, μια μάζοξη, οτιδήποτε, όλα αυτά βοηθούν σε πολύ ωραία κατεύθυνση, αθλητική κατεύθυνση, έρχεσαι πιο κοντά, περνάς μηνύματα, διότι δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα όταν λέμε ποδόσφαιρο πάει το μυαλό μας στο φανατισμό, στην κόντρα, στο μίσο, στη βία, στα αρνητικά, στην τοξικότητα. Ενώ υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα αναδεικνύουμε. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι σύνδεσμοι που κατηγορούμε όλοι μας κάνουν φιλανθρωπικά event, δίνουν αίμα, προσφέρουν δώρα και πολλά άλλα πράγματα, τα οποία όμως δεν αναδεικνύονται. Είτε εμείς δεν τα μαθαίνουμε, είτε δεν θέλουν οι ίδιοι για τους δικούς τους λόγους, ίσως θέλουν να καθόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι αθλητικοί συντάδες να ασχολούμαστε με το κακό, με το μίζερο, με το μαύρο, ίσως να νιώθουν πιο μάγκες, να νιώθουν πιο ήρωες, να νιώθουν ότι κάτι είναι στην κοινωνία, ενώ αντίθετα θα πρέπει να καταλάβουν ότι αν κάνεις το καλό, τότε είναι που θα προβληθείς και εσύ και ο σύνδεσμός σου και η ομάδα σου και θα κερδίσεις κόσμο, θα κερδίσεις πιτσιρικάδες και θα κερδίσεις και τον κόσμο που θα αρχίσει να πηγαίνει στο γήπεδο. Αυτό δεν θέλουν να το καταλάβουν. Νομίζουν ότι έχει μεγαλύτερη προβολή το κακό και δεν είναι κάτι ελληνικό. Είναι ένα ξενικό αυτό. Μας έχει έρθει από το εξωτερικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, μην το γυρίζουμε, μην χαλάμε το κλίμα. Να το χαρείτε λοιπόν οι αξίδες της Πάτρας και άλλες περιοχές. Θα πάει και στην Κωνσταντινούπολη η κούπα του πρωταθλητή. Και πάντα μακάρι να λέμε τέτοιες ειδήσεις. Όχι άσχημες, όχι δυσάρεστες.

ένα ταυρό, ας πούμε το έφηβα γεράκια το έχω, το πριν το τέλος το έχω, αυτό που μου ζητάς θα Γιώργο να το δω με τον πατέρα, ωραία. Λοιπόν, ο Νίκος από τον Περισσό εκφράζει την απορία του γιατί δεν προβάλλω το θέμα ο Μπράντοβιτς, με άκουσε και χθες, είναι πολύ απλά γιατί δεν έχει ανακοινωθεί. Το να κάθομαι να μιλάω ώρες για κάτι που ίσως να μην γίνει, μετά θα με παίρνετε τηλέφωνο και θα με βρίζετε. Θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, αυτό λέει η εμπειρία μου. Εδώ και 43 χρόνια. Αυτό που μπορώ να σας πω και αυτό που μετέφερα και χθες και αυτό που μεταφέρουν και άλλοι συνάδελφοι και στα site και στα ραδιόφωνα είναι τι γράφουν οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι το έχουν τελειωμένο. Άλλοι για 3 χρόνια, άλλους για 4, είτε είναι ραδιόφωνο, είτε site, είτε εφημερίδες. Άλλος 10 εκατομμύρια, άλλος 4 εκατομμύρια το χρόνο, θα έρθει ο Διαμαντίδης, όχι σαν προπονητής, θα πάρει διευρυμένο ρόλο, θα έρθει ο Μπατίστ, ο Ξανθόπουλος, του Περιστερίου, ο Παπαθεοδόρου, σαν βοηθή του. Άλλοι γράφουν ότι θέλει το Λάιλς από τη Ρεάλ. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω. Ότι θα ανακοινωθεί αύριο, ανήμερα το γενεθλίων του Γιαννακόπουλου. Άλλοι γράφουν ότι τα έχουν βρει σε όλα και ο Γιαννακόπουλος θα σταματήσει αναρτήσεις εν λευκό τα κλειδιά, αφεντικό είσαι εσύ και μετά όταν τελειώσεις και την προπονητική θέση και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Έχουν γραφτεί παιδιά ένα σωρό πράγματα. Αλλά αυτά επαναλαμβάνω είναι από Σέρβους. Καλό θα είναι να περιμένουμε. Είχαμε πει εξελίξεις ενδεχομένως μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορεί να έχουμε και ανακοινώσεις αύριο. Υπάρχει ένα κλίμα θετικό ότι ο Μπράντοβιτς γυρίζει. Για μένα το ευχάριστο είναι ότι δεν το ξέκοψε. Θα μπορούσε, γιατί είχε δώσει συνεντεύξεις και είχε πει ότι με ρωτάτε εμένα αν θέλω να είμαι προπονητής. Είχε πει στη Σερβία. Τώρα αυτό δεν το λέει. Θα μπορούσε να το πει εκεί και να τελειώσουν όλα. Από τη στιγμή που δεν το λέει, κάτι σημαίνει. Και αυτά που θα βρει στον Παναθηναϊκό, πού αλλού θα τα βρει. Δεν είναι το χρήμα μόνο, είναι η αγάπη του κόσμου. Είναι ήρωας εδώ. Θεός είναι ο Μπράντοβιτς. Τα γήπεδα θα γεμίζει, θα αποθεώνεται. Δηλαδή, ό,τι θέλει θα το έχει. Δεν υπάρχει ομάδα στην Ευρωλίγκα που μπορεί να του προσφέρει του ο Μπράντοβιτς αυτό που θα του προσφέρει ο Παναθηναϊκός. Θα μου πει κάποιος και η Παρτιζάν. Παρτιζάνος, γι' αυτό πήγε και ήταν και χωρίς μισθό μάλιστα. Ναι, αλλά σκοτωθήκανε. Είδατε τι έγινε στη Σερβία. Και σηκώθηκε και έφυγε ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε. Είχε προβλήματα με τη διοίκηση. Διότι ο κόσμος της Παρτιζάν τη διοίκηση έβριζε. Και έφυγε ο Μπράντοβιτς. Και σιγά σιγά κάνανε κάποιες νίκες, ειδικά μετά τον Παναθηναϊκό, και κάπως υπήρχε μια ισορροπία. Και τον ξαναθέλουν. Και στείλανε και γράμμα οι οπαδοί της Παρτιζάν ότι έλα σε εμάς πίσω, γύρισε. Μην πας στην Αθήνα, μην πας στον Παναθηναϊκό. Αλλά από εκεί και πέρα είμαι υποχρεωμένος να περιμένω τις επίσημες ανακοινώσεις. Ή τουλάχιστον να έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό. Δεν έχουμε τίποτα χειροπιαστό αυτή τη στιγμή. Τίποτα. Δεν μπορώ εγώ λοιπόν, φίλε μου, να κοροϊδεύω και να λέω πράγματα τα οποία δεν τα κατέχω. Ό,τι διαβάζω από το εξωτερικό. Οτιδήποτε λοιπόν ανακοίνωση έχουμε θα το μάθετε είτε από εδώ, είτε αργότερα από άλλες εκπομπές, είτε πάση περιπτώσει θα γίνει γνωστό. Καλό θα είναι να περιμένουμε. Και μάλιστα ένας άλλος φίλος λέει, ο Νίκος από τη Λαμπρινή, εσύ δεν θες τον Μπράντοβιτς. Μου είναι διάφορο εμένα. Τι εγώ θέλω, γιατί τι είμαι εγώ. Αν θέλω, δεν. Εγώ είμαι ένας αθλητικός συντάκτης και κρίνω και είμαι δημοσιογράφος και γράφω. Θετικά και αρνητικά. Εγώ δεν τον πάρω τον Μπράντοβιτς. Εάν είναι να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, όταν λέω τον Παναθηναϊκό ως ελληνική ομάδα στην Ευρωλίγα και να δούμε και άλλο επίπεδο και ακόμα πιο δυνατό Παναθηναϊκό και ακόμα πιο δυνατό Ολυμπιακό και Άρη και πάω κανένα να συμβάλλει σε κάτι καλύτερο ως προϊόν, φυσικά να έρθει ο άνθρωπος. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι δικό μου θέμα αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς ή ποιον θα πάρει ο Πάο και ποιον θα πάρει ο Άρης. Ο Άρης έκανε και μεγάλη μεταγραφή, πήρε το Μόργαν από τη Βίρτους, υπέγραψε. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι του Παπα-Κωνσταντίνου, πασίγνωστο, της Φεντώνα, το έχει γράψει, μουσική, στίχους, όλα δικά του. Πάμε.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7-12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε στιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30-90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η έκθεση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία? Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρόραπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα της Σύρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς την Ερμούπολη. Στην Ελβετία, οι διαπραγματευτές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με στόχο μια οριστική συμφωνία. Το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούζ λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Αμφισβήτησε τον ισχυρισμό ο Αμερικανικός στρατός, αναφέροντας ότι η ναύση συνεχίζεται. Περισσότερα στο real.gr. Ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος ενοικιαστής της. Υπέδειξε το σημείο όπου εντοπίστηκε η σωρός της.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
15: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
15: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
14: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
16: Θα δούμε και τους Ισπανούς τι θα κάνουν, που θεωρείται και αυτή φαβορή. Έχει δουλειά ακόμα, έχει δουλειά.
17: Έχει,
16: πιστεύω
17: βέβαια.
16: Όμως μετά, πιστεύω ότι όταν θα μπούμε στους 32, εκεί που τα παιχνίδια θα είναι νοκάουτ, θα δούμε και καλά παιχνίδια. Απλά αυτό το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
17: Να,
16: πάει εκείνο το λατινοαμερικάνικο, οι εμπνεύσεις από τον εγκέφαλο και όχι μέσα από ένα κομπιούτερ. Δηλαδή κάπου πάμε να δούμε ένα ποδόσφαιρο σε στυλ PlayStation που παίζαμε παλιά. Αλλά ότι υπάρχουν οι τεχνικές ομάδες, υπάρχουν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει χαθεί η τέχνη, έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάπου εμείς έχουμε... όχι έχουμε χάσει τον μπούτσουλα με το ποδόσφαιρο, πρέπει να αποδεκτούμε, αν θέλουμε να βλέπουμε το ποδόσφαιρο, πρέπει να αποδεκτούμε τις νέες τάξεις πραγμάτων στο ποδόσφαιρο. Όπως έχει αλλάξει η ζωή, έτσι αλλάζει και το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, μπορεί και ευτυχώς, είναι καθρέφτης, όπως έχω πει, το ποδόσφαιρο της κοινωνίας, όχι της ελληνικής, γενικώς κοινωνία. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει, ο τρόπος που λειτουργεί, μπαίνει πλέον σε καλούπια. Απίστευτες αντιγραφές, βλέπω πολλές ομάδες η μία να αντιγράφει την άλλη. Ακριβώς αυτό δεν γεννάει πλέον το μυαλό. Τα περιμένουμε όλα από ένα υπολογιστή. Οπότε όταν τα περιμένουμε όλα από ένα υπολογιστή.
17: Έτσι, και εγώ αυτά έχω γράψει σήμερα στη Real News, ακριβώς τα ίδια.
16: Α, ναι. Δηλαδή, ξέρεις, από εκεί και πέρα τίποτα. Έτοιμη μασημένη τροφή, την κάνουμε καλά, τέρμα, τελείως.
17: Έτσι.
16: Αυτό είναι.
17: Ωραία.
16: Λοιπόν,
17: έγινε
16: Κώστα
17: μου, να είσαι καλά.
16: Χρόνια πολλά
17: να
16: σε
17: καλά. Να σε καλά.
16: Υγεία να έχετε όλους και μεγάλη προσοχή.
17: Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Ηρακλή, που απάντησες. Άρα θυμόμουν καθηγητής ο γιος σου από Ολλανδία στο Λονδίνο. Εντάξει. Και μάλιστα κάτσε να δω τι μου γράφεις. Καθηγητής επιστήμης στην τεχνητή νοημοσύνη. Μπράβο. Μια χαρά όλα. Όλα. Μια χαρά είναι. Πάμε στην κυρία Σοφία Θεσσαλονίκη. Κυρία μου.
18: Καλησπέρα σας.
17: Γεια σας.
18: Είμαι η Σοφία από Θεσσαλονίκη, είμαι η κόρη του κυρίου Δημήτρη από τη Φτελιάδρά μας που είναι πιστός ακροατής σας.
17: Τέλεια, τέλεια.
18: Και σας παίρνει τηλεφωνάκι συχνά.
17: Καλά, τώρα θα τον τρελάνετε.
18: Τώρα θα αρχίσει να κλαίει μόνος.
17: Τώρα θα κλαίει. Τώρα
18: είναι
17: ήδη κλαίει.
18: Σαν να τον
17: ήδη
18: βλέπω
17: κλαίει.
18: Τώρα.
17: Ήδη κλαίει, ναι.
18: Σαν να τον βλέπω, λοιπόν, να είναι γερός, να είναι δυνατός, να το χαιρόμαστε για πολλά πολλά χρόνια και έτσι πάντα να έχει όλη αυτή την ενέργεια που έχει στα 80 του χρόνια. Πολλά φιλιά του στέλνουμε.
17: Να είστε καλά, κυρία Σοφία μου. Να είστε καλά.
18: Να είστε καλά και
17: να είστε
18: εσύ.
17: Καλά. Να είστε
18: καλό
17: καλά.
18: Μεσημέρι, για να είστε καλά.
17: Εγώ τώρα συγκινήθηκα. Πραγματικά συγκινήθηκα. Και μπράβο, κυρία Σοφία, για τον πατέρα σας. Μπράβο. Αυτό που έκανε τώρα η κυρία Σοφία, δεν ξέρετε τι δώρο είναι για τον Δημήτρη από τη Φτελιά. Δεν ξέρετε τι δώρο είναι. Άρα λοιπόν να υπάρχουν και άλλες Σοφίες να το επαναλάβουν για τον πατερούλη τους ή για τη μανούλα τους όταν γιορτάζει. Ο κύριος Νάσης, γεια σας κύριε Νάση.
19: Ναι, χαίρετε. Τι κάνουμε.
17: Χρόνια σας πολλά και σας.
19: Λοιπόν, αν πω ότι είναι η πρώτη φορά που μου λένε live για χρόνια πολλά.
17: Εντάξει, να έχουμε μια πρεμιέρα.
19: Λοιπόν, είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής σήμερα, Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας, γιορτή του πατέρα και Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας. Όπως λέγεται ελληνικά το σέρφινγκ. Έτσι δεν είναι.
17: Να.
19: Λοιπόν, εντάξει, τώρα για το Βασίλη του Παπακοσταντίνου έχει γράψει ήδη ιστορία. Εγώ, ό,τι σας έχω ζητήσει, δεν μου έχει διδαχτεί, αλλά δεν πειράζει.
17: Μία παρένθεση. Ναι. Βλέπω μόλις τώρα στο κινητό μου φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ομπράντοβιτς.
19: Μάλιστα.
17: Άρα έχουμε, το ανακοινώνει πρώτος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
19: Μάλιστα. Να του ευχηθούμε.
17: Είδηση επί του πιεστηρίου που λέμε. Είδηση επί του πιεστηρίου.
19: Να του ευχηθούμε τα καλύτερα. Εγώ γνώριζα ότι είχαν μεταξύ τους κάποιες αντιπαραθέσεις, που σημαίνει ότι τα βρήκανε, που σημαίνει ότι ο Μπράντοβιτς αυτά που ήθελε του τα έδωσαν. Και νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό είναι καλή είδηση, να δούμε τι θα γίνει και με τις υπόλοιπες ομάδες και με την ομάδα μου. Εντάξει, αλλά τώρα είναι όταν επανέρχεται κάποιος προπονητής είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο και έχει γράψει ιστορία, όπως ας πούμε ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, όπως ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό εδώ, έχουν πολύ αυξημένες απαιτήσεις ο κόσμος και δεν ξέρω αν έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι ότι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ αντίστοιχα έχουν αλλάξει. Γιατί δεν είναι όπως παλιά. Ο Μπράντοβιτς είχε τρομερές επιτυχίες. Θυμάμαι και όταν ο Ολυμπιακός έχασε εκεί με την Μπανταλόνα που ήταν το ευρωπαϊκό, ο Μπράντοβιτς ήταν προπονητής. Αλλά εξελίσσονται τα αθλήματα και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Εξελίσσονται. Δεν ξέρω. Ελπίζω να πάνε καλά. Ο Παναθηναϊκός για μένα έχει πολύ καλούς παίχτες. Υστερούσε σε σχέση με τον Ολυμπιακό όσον αφορά την ομαδικότητα, όσον αφορά την ομάδα που είναι ομαδικό άθλημα. το, και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Το εύχομαι τα καλύτερα, αντίπαλος είναι, εντάξει, ναι. Θα τα δούμε στο γήπεδο. Όσον αφορά τώρα για το, να συνεχίσω για το Βασίλη Παπακοστίνα, εγώ σας ζητάω ένα τραγούδι από το Φοβάμαι,
17: ναι.
19: Που είναι του 1982 και λέγεται Στέλλα.
17: Ναι.
19: Το παίζω και εγώ στην κιθάρα, εντάξει, είναι στίχη του Οικονομέα και μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη.
17: Μάλιστα.
19: Και να μην εμπιστεύεστε, παιδιά, η τεχνητή νοημοσύνη, άμα μπείτε και το ψάξετε, η τεχνητή νοημοσύνη λέει ότι είναι του Ιωάννου στίχη και χάρη και πάνω Κατσιμίχα η μουσική.
17: Ναι, αυτό μου το είχατε πει και μια φορά πριν 2-3 χρόνια. Γιατί και εγώ τώρα, ας πούμε, που δεν είμαι μουσικός παραγωγός, μπορώ να κάνω κάποια λάθη και εγώ τη διαβάζω, δεν ξέρω. Έτσι. Δηλαδή, μερικές φορές μπορεί να έχουν γίνει λάθος. Μπορεί να έχουν γίνει λάθος στους δημιουργούς.
19: Εντάξει, σας είχα πει για ένα σημαντικό, γιατί και άλλα λάθη έχουν γίνει. Σας είχα πει για ένα σημαντικό που έχει να κάνει με τον Βασίλη Τσάνη, την αρχόντισσα, που είπα ότι είναι το 68 με το Τουρεπάν και τα λοιπά. Το κομμάτι είναι προπολεμικό και μάλιστα πούλησε πολλά, πολλά. Είναι το κομμάτι που έγινε γνωστό στο Τσάνη στην Ελλάδα με Στελάκι και Στράτο. Και πούλησε πιο πολλά. Πιο πολλά αντίτυπα από ότι τα γραμμόφωνα στην Ελλάδα. Υπερδιπλάσια. Φανταστείτε τι επιτυχία έγινε το 1938. Τέλος πάντων, για να μην χάνω τον χρόνο, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος, παρακάμπτω πλήρως τα περί παγκοσμίου κυπέλου, θα τα βρούμε μπροστά μας. Και θέλω να πω κάποια πράγματα για την ομάδα μου και κάποια πράγματα προσωπικά. Εγώ, ξέρετε, δεν μου αρέσει το λιβάνισμα γενικώς, είτε στις ομάδες, δηλαδή να παίρνει κάποιος και να λέει για το. Τη δόξα του Ολυμπιακού, ξέρω εγώ, ή οποιασδήποτε ομάδα. Δεν μου αρέσει ούτε το προσωπικό λιβάνισμα, δεν μου άρεσε ποτέ στη ζωή μου, έτσι. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που παίρνω την εκπομπή σας, εγώ δεν βγαίνω σε άλλους σταθμούς, υπάρχει εκτίμηση που ελπίζω να είναι αμοιβαία.
17: Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, το έχω πει και δημόσια.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα.
17: Όχι, βέβαια.
19: Έτσι δεν είναι.
17: Βεβαίως.
19: Άλλωστε, η εκπομπή, η οποία είναι συνέχεια τη εκπομπή του Αίμνου του Γιώργου. Που αρχές Ιουνίου έφυγε από αυτό το μάτι ο κόσμος πριν από λίγα χρόνια, είναι συνέχεια, και όπως έλεγε και ο ίδιος, είναι ανταλλαγή απόψεων και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
17: Βεβαίως.
19: Λοιπόν, είπα φιλοπτικά ότι ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ κατόρθωσε το ακατόρθωτο να φύγει σαν αποτυχημένος. Πράγμα με το οποίο διαφωνήσατε και είπατε, όχι σε μένα, σε μένα δεν είχατε αντιπαράθεση.
17: Όχι, δεν είναι θέμα διαφωνία. Εγώ είπα γενικά ότι στα 7 χρόνια με αυτά που έκανε, για μένα είναι επιτυχημένος.
19: Το ξέρω.
17: Εντάξει, είναι επιτυχημένος. Τώρα, οπωσδήποτε τα δύο τελευταία χρόνια τα πράγματα δεν ήρθαν έτσι. Πέστε αυτό που θέλετε.
19: Έτσι είναι. Όχι, πείτε κι εσείς.
17: Εγώ τα είπα και χθες. Εσείς μιλάτε τώρα. Εγώ τα είπα και χθες.
19: Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτά που έχει κάνει ο Λουτσέσκου. Για μένα πρέπει να έχει φύγει πρώτη ετία. Άλλωστε και εσείς είχατε πει, νομίζω, και στο ραδιόφωνο και σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, ότι καιρός να αλλάξει, να γυρίσει σελίδα ο ΠΑΟΚ και να φύγει αυτός ο προπονητής. Έτσι δεν είναι?
17: Λοιπόν. Έχω πει ότι γενικά εγώ κάποια στιγμή, όταν βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά, να δοκιμάζουμε κάτι καινούριο. Και δεν μου αρέσουν και επιστροφές.
19: Ούτε και εμένα, και σας το έδειξα και προηγουμένως.
17: Ναι, δεν μου αρέσουν και οι
19: επιστροφές. Η επιστροφή ήδη ο Μπράντοβιτς έχει απαιτήσει ο κόσμος. Ο Λουτσέσκου, ωστόσο, στην επιστροφή του επέτυχε να πάρει ένα πρωτάθλημα ακόμη, το πιο μάγικο που λένε κάτω, με τον τρόπο που το πήρε, έστω με τους παίχτες που λέω εγώ που τα έδωσαν όλα, συνέβαλε και αυτός. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι συνέβαλε. Όμως, έκαστον τον πριν υπαρξάντων, προς γάρ των τελευταίων εκβάν κρίνεται. Αυτό είχε πει ο Δημοσθένης, ο σημαντικότερος ίσως ρήτορας της αρχαιότητας και ίσως και του και όλων των εποχών. Και ένας πολιτικός του 4ου αιώνα στην αρχαία Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, έτσι. Και το ξέρει καλά και ο Λουτσέσκου αυτό. Και γι' αυτό δεν ήθελε να φύγει, επουδενή από τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά φέτος. Δεν ήθελε να φύγει έχοντας χάσει τα πάντα από τους στόχους που είχε τουλάχιστον η ομάδα. Τους έχασε όλους. Έτσι. Και συνέβη, βέβαια, είχε και ατυχίες. Πέθανε ο πατέρας του, αντιμετώπισε διάφορα άλλα προβλήματα κτλ. Ωστόσο, η τελευταία χρονιά δείχνει κάποια πράγματα. Άλλοι που τον υμνούσαν είναι εναντίον του. Έχει διχαστεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Εγώ έχω περιορισμένο χρόνο. δεν θα καθίσω τώρα να αναλύσω αυτά για τον Λουτσέσκου. Έχω πει κατά καιρούς διάφορα. Έχει πολλά πλεονεκτήματα, έχει πολλά προτερήματα σαν προπονητής. Συνέβαλε στη δημιουργία της ενότητας της ομάδας. Είναι άριστος ψυχολόγος. Αλλά, όπως είπε και χθες ένας φίλος από το Λονδίνο, κατάφερε να αποκλειστούμε από την Έστερσουτ, κατάφερε να αποκλειστούμε από τη Λέσκη. Την Έστερσουτ τάριξε αλλού. Τον αποκλεισμό αυτό τάριξε σε άλλον, μην αναλαμβάνοντας καμία ευθύνη ο ίδιος. Γεγονός που δεν μ' άρεσε από την πρώτη στιγμή. Έτσι. Και έχει κάνει και διάφορα άλλα πράγματα παρά τις αρμοδιότητες που του δόθηκαν, τα οποία δεν ταιριάζουν σε προπονητή. Όπως παραδείγματος χάρη αυτά που έκανε στη Φιλαδέλφια, στο πάρκινγκ κτλ. Κτλ. Το θέμα όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι ο Λουτσέσκου.
17: Απλά να βάλουμε μια τελεία, γιατί έχουμε ξεφύγει αρκετή ώρα.
19: Ναι, σε μισό λεπτό τελειώνω. Το ζήτημα τώρα δεν είναι ο Λουτσέσκου. Δεν τον στήριξε η διοίκηση. Και νομίζω ότι γίνεται μετακύληση ευθυνών από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ για την ιδιοκτησία στο Λουτσέσκου, που δεν είναι δίκαιο. Εγώ, όταν ήταν να φύγει και λέγανε να φύγει Οκτώβριο ή Δεκέμβριο, τον στήριξα και ήμουν υπέρ της παραμονής του. Και το θέμα δεν είναι να έρθει να φύγει αυτός και να έρθει ένας προπονητής όπως έρχεται τώρα ο Λύση, που για μένα είναι βουτιά στο κενό και το μετέωρο βήμα του Πελαργού.
17: Θα δείξει, λοιπόν, θα δείξει τώρα.
19: Θα δούμε, είναι νέος, του ερχόμαστε. Όλοι οι παπτζίδες, και στέλνω χαιρετίσματα σε όλους, στο φίλο τον Νεόφυτο, στο φίλο από τις Θεσσαλονίκη, όλους τους παπτζίδες και όλους τους φιλάθλους, να έχουμε υγεία, θα δούμε. Για μένα είναι πολύ ρίσκο, είναι πολύ ρίσκο αυτή η επιλογή. Δεν είναι κάποιος Ίβιτς ή κάποιος προπονητής έμπειρος, είναι ένας νέος προπονητής και ελπίζω να το στηρίξουν και να κάνουν τις μεταγραφές που πρέπει. Γιατί τα μαντάτα που έρχονται είναι άσχημα με μύτη και αυτά που ακούγονται.
17: Να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Κυρία Κατερίνα, έρχομαι.
1: FM. Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Η κυρία Κατερίνα από τα Πετράλουνα.
20: Ναι, καλησπέρα κύριε
17: Κουλογοτρόφη. Γεια σας, γεια σας. Καλά, καλά, ευχαριστώ εσείς.
20: Καταρχά να σα πω χρόνια πολλά, σαν πατερούλη.
17: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
20: Να χαίρεσετε τα δυο κοριτσάκια σα και όλου του πατεράδε του κόσμου που αγωνίζονται να μεγαλώσουν τα παιδιά του.
17: Έτσι.
20: Σε αυτέ τι συνθήκε, κύριε Κολοκοτρώνη. Θα ήθελα να αναφερθώ στο Βασιλάκι. Έτσι τον ξέρω εγώ. Στον Παπακοσταντίνο. Μ' ακούτε?
17: Βεβαίως.
20: Στον Παπακοσταντίνο. Τον έχω ζήσει χρόνια και χρόνια στα φεστιβάλ. Είναι ένα άτομο πολιτικοποιημένο, ένα παιδί που δεν έχει ξεχάσει τις γρίες του. Είναι ένα πολύ αγαπημένο παιδί και πολύ καλά ταραντούχο βέβαια. Τον αγαπάμε όλοι στην οικογένεια και ακούμε τα τραγούδια του συχνά. Θα ήθελα βέβαια ένα τραγούδι το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε, κύριε Κολοκοτρώνη, το Βενσερέμε. Μος. Βενσερέμος.
17: Βενσερέμος.
20: Είναι μια τάκα και του... θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, είναι τη στίχη του Άσιμου.
17: Του Νικόλα Άσιμου, ναι.
20: Του Νικόλου, του Νικόλα, ναι, ναι, κύριε Κολοκοτρώνη. Εύχομαι καλή εκπομπή, να είσαστε καλά. Και πάλι χρόνια πολλά στους πατεράδες, τους ήρωες της ζωής και αυτά.
17: Να είστε καλά.
20: Να πω κάτι για το Μουντιάλ.
17: Βεβαίως, βεβαίως να πείτε.
20: Ναι, είμαι με τη Γαλλία ή την Αργεντινή. Έχω λατρεία σας σε τις δύο ομάδες. Πέρσι το... 4 χρόνια το πήραμε. Να μιλήσω για το Μόντριτς, ο οποίος Μόντριτς... το περασμένο Μουντιάλ ήταν ο πρώτος, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε.
17: Ναι, ναι.
20: Ήταν ο πρώτος σε γκολ. Μ' ακούτε?
17: Ναι, ναι.
20: Είναι ο αγαπημένος μου, φέτος τώρα βέβαια και αυτό μεγάλωσε σαν όλους μας. Εντάξει. Αυτά.
17: Ωραία, κύριε Κατερίνα.
20: Από τη Γαλλία, χρόνια πολλά.
17: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε και στο διδάσκαλο.
2: Ναι, κύριε Κολοκοτρώνη, καλησπέρα.
17: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Ευχαριστώ για το βήμα.
17: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, τρία πράγματα θα πω. Ένα είναι το αθλητικό.
17: Ναι.
2: Το άλλο είναι το θεσμικό και το άλλο είναι ένα ποιητικό, αν μπορώ.
17: Ναι, ναι.
2: Για να σε ένα λεπτό όλα αυτά. Σε μισό. Καταρχήν, αν μπείτε στο ίντερνετ και πατήσετε Τετάκης Κιτσέλη, θα σας το γράψει αυτό. Και λέει ότι ο Χριστός θα κατέβει με περιπολικό. Τώρα τι θέλει να δει, δεν ξέρω.
17: Ναι.
2: Το είχαν ξαναβεί αυτό. Το άλλο το αθλητικό. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα το 27 στο ποδόσφαιρο.
17: Ναι.
2: Μια εκτίμηση που κάνω χωρίς να έχω διαβάσει από ένα ένστικτο έχω. Αυτό. Και το ποιητικό κλέφτα κίνητος χωρίς να φοβάσαι να σου κουβίσουν τα μάτια, Γιώργο.
17: Ναι.
2: Σε όλοι, γεια σας.
17: Γεια σας, διδάσκαλε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, όσοι τώρα ήρθατε στην παρέτσα μας, να σας πω ότι ανακοινώθηκε επίσημα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γιουμάντο Γιανακόπουλο, η συμφωνία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Άρα από αυτή την ώρα έχουμε αφεντικό και πάλι του Παναθηναϊκού, τον Ζότς, τον Μπράντοβιτς, με την τεράστια επιτυχία όταν ήταν 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό και φυσικά πανηγυρίζουν οι Παναθηναϊκοί σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, γιατί περιμένουν ανάλογες επιτυχίες και πραγματικά το εύχομαι και εγώ ολόψυχα. Λοιπόν, θα πούμε αργότερα περισσότερα για τον Μπράντοβιτς. Τώρα θα αρχίσουν να βγαίνουν και ονόματα, χαμός έχει να γίνει. Να ακούσουμε άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, το Φεύγουν Καράβια, σε δημιουργία του Πάνου Φαλάρα και του Αντώνη Βαρδί.
21: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σάμος. FM στους 102.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
10: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Λόγος και πράξη. Εδώ, τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 035 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
16: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
16: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
15: και 6977 8093 89.
16: Εστιατόριο Κοχύλι.
15: Από το Κοχύλι
16: στα χείλη.
17: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
7: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αιθριός με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα, ανεμιβόρεια έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για τη δεύτερη ώρα. Παραλαμβάνω μέχρι τις 5 τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Κυρία Βάσια Κούτρα αντικατέστησε τώρα την Εύη τη Βουγιουκλιώτη. Οπότε θα πατάει στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα ξαναβγάλουμε σε λίγο γραμμές για να δούμε τώρα τη Real News. Τι έχει όσοι δεν έχετε πάει στο περίπτερο και βγείτε από το σπίτι, να πάρετε τη Real News με InStyle, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο. Μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Acropolis. Ακόμη Building Technology και Sustainability, ολοκληρωμένος οδηγός για όσους κτίζουν ή ανακαινίζουν και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Στα αθλητικά μας. Μεγάλο αφιέρωμα για το Mundial. Έχει φτάσει το εισιτήριο στο τελικό στο New Jersey, παιδιά, $10.990. Είναι επίσημη τιμή, δεν λέω μαύρη αγορά. $10.990. Πολλά οικονομικά στοιχεία για το Mundial. Επόμενη μέρα για το μπάσκετ του Ολυμπιακού που χθες ανακοίνωσε το απόγευμα το τέλος με τον Φαλ. Περιμένει Μοντέρο και Μακιντάιρ. Ποιοι παίκτες έχουν φύγει από τον Παναθηναϊκό, ποιος είναι ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ όσον αφορά το κέντρο της άμυνας. Αφιέρωμα στο πόλο του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Champions League και πολλά άλλα θέματα στη σημερινή Real News. Ένας ακροατής εκπομπής από το Αμβούργο, δεν μπορώ να διακρίνω το όνομα του πλοίου, είναι ναυτικός. Είναι γκρίκλης, δεν έχει έρθει καλό το μήνυμα. Σε κάθε περίπτωση, καλά ταξίδια σας εύχομαι. Επειδή καταλαβαίνω είσαστε πολύ πατεράδες εκεί. Χρόνια σας πολλά, να είστε γεροί δυνατοί. Πάνω απ' όλα, καλές θάλασσες. Καλές θάλασσες. Αν έχεις την καλοσύνη να μου στείλεις το όνομα του πλοίου, όπως θες έγινε με τους άλλους φίλους ναυτικούς, με μεγάλη μου χαρά να το αναφέρω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου και το ζητήσατε το Στέλλα. Έτσι, για πάμε να το ακούσουμε.

Έχουν έρθει 4 μηνύματα, θύρα 13 και τα 4. Εντάξει, δε, καταλαβαίνετε τι λένε. Καταλαβαίνετε. Το πνεύμα είναι ότι πανηγυρίζει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, εδώ και λίγη ώρα έχει ανακοινωθεί επίσημα η επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Ένας φίλος από τα παλιά, γεια σου Νίκο από το πέραμα, μου λέει ότι επειδή είπε ότι είσαι αρνητικός, άρεσε και αρνητικός με ο Ομπράντοβιτς, είναι μια γενική τοποθέτηση που έχω κάνει και έχω γράψει πολλές φορές. Για μένα, οι ομάδες όταν έχουν συνεργαστεί με προπονητές, με αθλητές κλπ. Το ίδιο μου είχε πει, θυμάμαι και με το Φορτούνι. Η ζωή προχωράει μπροστά. Αυτή είναι η φιλοσοφία δική μου. Πάμε και δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. Αλλά αυτό είναι κάτι γενικό. Μου είναι αδιάφορο εμένα προσωπικά, εάν θα πάει ο Φορτούνι θα γυρίσει στον Ολυμπιακό που γύρισε, εάν θα πάει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό που επέστρεψε. Αυτά είναι θέματα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Έτσι. Το ίδιο είχα πει και όταν ο Λουτσέσκου ξαναγύρισε. Εγώ θέλω να βλέπω τις ομάδες να προχωράνε μπροστά. Νέους προπονητές, νέους ποδοσφαιριστές. Νέα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχει νόημα να πω περισσότερα αν εμένα μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Ο καθένας, όχι μόνο εμένα, να ρωτάτε τους δημοσιογράφους. Απλά ρωτήστε τον δημοσιογράφο τι κατά τη γνώμη του θέλει ο Παναθηναϊκός πήγη. Πώς το βλέπει αυτό. Τώρα αυτό είναι θέμα του Γιαννακόπουλου. Ο Γιαννακόπουλος σου λέει ότι εγώ θέλω να ξαναφέρω τον Ομπράντοβιτς γιατί γράφτηκαν πάρα πολλά. Και επικρατούσε η άποψη στον κόσμο γενικό τραγμό του Παναθηναϊκού ότι ο Ομπράντοβιτς δεν ήθελε τον Δημήτρη. Είχαν προβλήματα. Που εγώ αυτό, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, ποτέ δεν ίσχυε. Άλλα θέματα ήταν στον Παναθηναϊκό. Δεν υπήρχε πρόβλημα προσωπικό του Δημήτρη με τον Ομπράντοβιτς. Και νομίζω τώρα η καλύτερη απόδειξη είναι ότι δώσαν τα χέρια και ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους. Το πώς θα εξελιχθεί αυτό θα το δούμε. Να είσαστε σίγουροι ότι ο Μπράντοβιτς δεν έρχεται έτσι. Είναι καλυμμένος. Έχει πάρει αυτά που θέλει. Δεν είναι μόνο οικονομικό. Του είχε πει του Γιαννακόπουλου, θα με αφήσεις να το οδηγήσω εγώ το αμάξι όπως ξέρω. Δεν θα ασχολείσαι, δεν θα αναμειγνύεσαι. Εσύ είσαι αφεντικό, εσύ πληρώνεις εντάξει, αλλά εσύ όπως ξέρω, δεν θα ασχολείσαι, δεν θα αναμειγνύεσαι. Εσύ είσαι αφεντικό, εσύ πληρώνεις.

0: πήγε στη Φενέρ τίτλο με την Παρτιζάν, με τα λεφτά που είχε, μια χαρά τα πήγε. Μιλάμε τώρα για τον κορυφαίο προπονητή στην Ευρωλίγκα. Έτσι έρχεται στον Παναθηναϊκό. Και ξανά στον Παναθηναϊκό που ξέρει τι εστί η συγκεκριμένη ομάδα για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τη λατρεία που υπάρχει. Γι' αυτό σας λέω. Εδώ είμαστε, υγεία να έχουμε, θα τα λέμε όλα. Έλα Νίκο Χαλκίδα.
1: Γεια σου Γιώργο μου, τι μου κάνεις.
0: Πώς πάμε.
1: Καλά. Μην νομίζεις επειδή έχω καιρό να βγω ότι δεν σε παρακολουθώ.
0: Όχι, εντάξει, ναι, προς Θεώ.
1: Απλά επειδή ξέρεις εμένα, εγώ βγαίνω και μιλάω για την ΑΕΚ και κυρίως ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Δεν είχα κάτι να πω.
0: Ναι, τώρα είναι η ΑΕΚ, εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Τα λιγότερα θέματα έχει η ΑΕΚ, όλοι οι άλλοι τρέχουν.
1: Ναι,
0: η ΑΕΚ είναι εντάξει.
1: Και δεν μ' αρέσει τώρα να κάνω κριτική ή να εκφέρω γνώμη για, αν και έχω και την κρατάω για τον εαυτό μου, για άλλες ομάδες, ξέρω,
0: ναι,
1: που πήγε,
0: ναι.
1: Λουτσέσκου, Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, επειδή σε άκουγα τώρα που ήμουν στην αναμονή για τον Μπράντοβιτς, αν θυμάμαι καλά γύρω στο 10 ήτανε μια χρονιά, έχω πάει στο ΆΚΑ να δω μαζί με τον γιο μου ένα αγώνα κυπέλου Παναθηναϊκός Άρης. Τι μου έκανε εντύπωση λοιπόν από τον Μπράντοβιτς, ότι φαβορεί ο Παναθηναϊκός, ο Μαδάρα ας πούμε, ρίχνανε πόντους και κάνει ένα λάθος, δεν θυμάμαι τώρα Γιώργο μου ποιος
0: μπασκετμπολίστας
1: ήταν, και γυρίζει, τον βγάζει έξω ο Μπράντοβιτς, γίνεται κόκκινος, μαύρος,
0: ναι,
1: δεν ξέρω,
0: ναι,
1: μπορώ
0: να
1: καταλάβω τα νεύρα του, και να του ρίχνει και να του λέει και να του κάνει, και είναι δίπλα ο Αλβέρτης τότε που ήταν στον πάγκο σαν παράγοντας, ξέρω εγώ τι, και έχουν μείνει όλοι κάγκελο. Δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση σε ένα παιχνίδι κυπέλλου Ελλάδος με σίγουρη τη νίκη, πόσο αυστηρός ήταν όχι μόνο στον παίκτη που έκανε το λάθος, αλλά και σε αυτούς που καθόντουσαν στον πάγκο, να τους κάνει μάθημα. Και επειδή ήμουν κοντά, δηλαδή ξέρεις, ήταν σχεδόν άδειο το γήπεδο, είχαμε κατέβει κάτω. Στα δίπλα, ας πούμε, στις θέσεις των μπασκετμπολιστών και του πάγκου του Παναθηναϊκού. Τρομερός, δεν ξέρω. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή έχει το ασυμβίβαστο με την ήττα. Έτσι έχω καταλάβει εγώ. Τέλος πάντων. Αυτά για τον προπονητή, όπως τον είδα εγώ, νομίζω ότι είναι από τους πολύ πολύ καλούς προπονητές σε παγκόσμιο επίπεδο στο μπάσκετ. Αυτή είναι η άποψη.
0: Ναι.
1: Τον σέβομαι δηλαδή, ανεξάρτητα τι.
0: Μα δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος. Δεν υπάρχει κάποιος να μην το σέβεται. Δηλαδή και ο παδί του Ολυμπιακού, ανεξάρτητα την αντιπαλότητα.
1: Συμφωνώ.
0: Ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπράντοβιτς.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, και μια και έχουμε πιάσει αυτή την κουβέντα, είδε, θυμάστε τελευταία φορά που βγήκα και είπα κάποια. Ήταν πριν το πέμπτο παιχνίδι τελικού. Ασχοληθήκαμε όλοι στο μπάσκετ τότε, τελικό εννοώ Ολυμπιακός του Final Four της, όχι Four, τα play-off του μπάσκετ.
0: Του πρωταθλήματος στην Ελλάδα.
1: Του πρωταθλήματος στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι στο τελευταίο παιχνίδι ειδικά, τα είδα όλα τα παιχνίδια, αλλά το τελευταίο ειδικά, πίστεψα με, σου μιλάω ειλικρινά, δεν το χάρηκα. Ξέρεις γιατί δεν το χάρηκα? Γιατί σε κάθε φάση το μυαλό μου ήταν ότι θα σφρίξουν οι διαιτητές και αν είναι σωστό ή λάθος. Δεν έβλεπα, δηλαδή του έκανε φάουλ, δεν το έκανε. Α, το έδωσε, ήταν φάουλ. Δεν το χάρηκα, ρε παιδί μου. Όπως δηλαδή το μυαλό μου ήταν στη διαιτησία. Ξέρεις, έχω βγει πολλές φορές και μιλάω και λέω ότι δεν θέλω να στέκομαι στη διαιτησία, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Και έχω πει την άποψή μου ότι αν έχεις ομαδάρα, ρίξε 3-4 γκολ, δεν σου έδωσε ένα πέναλτι, δεν σου έδωσε 2, θα κερδίσεις. Στο μπάσκετ όμως υπάρχουν κάποιες ισορροπίες διαφορετικές. Και με αφορμή όλο αυτό το θόρυβο που γινόταν, σε πληροφορώ ότι στο τελευταίο παιχνίδι, και νομίζω δεν έπαιξε ρόλο η διαιτησία, η άποψή μου είναι αυτή, χωρίς να είμαι μπασκετικός, όμως δεν το χάρηκα, ρε παιδί μου. Ένα τόσο καλό παιχνίδι, όπως και το τέταρτο ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, ποια είναι η άποψή μου? Μη στεκόμαστε στη διαιτησία. Ας αφήσουμε να. Είδα τώρα προχθές στο παγκόσμιο κύπελο, ξεφεύγω. Έτσι, κάποια παιχνίδια με κάποιες λάθος διαιτησίες. Παράδειγμα να πω, και μπορεί, ξέρω εγώ, επειδή σε ακούω που είσαι αγγλόφιλος. Δηλαδή το πέναλτι που πήρε στο πρώτο παιχνίδι με την Κροατία η Αγγλία, σε ρωτάω Γιώργο μου, ήταν πέναλτι? Θα το έδινες εσύ άμα ήσουν διαιτητής?
0: Όχι.
1: Μπράβο. Μπράβο. Ούτε εγώ θα το έδινα, Γιώργο. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν σου λέω ότι νίκησε από τη διαιτησία η Αγγλία. Μην παρεξηγηθώ, γιατί
0: ναι,
1: κάποιοι αυτά που λες τα παρεξηγούν. Συμφωνώ ότι ήταν ανώτερη 5 κλάσεις, όχι μία κλάση η Αγγλία. Γιατί τις πρόβλησες, ρε φίλε? Γιατί τις πρόβλησες? Δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει στο μυαλό μου, γιατί άκουσα κάποιον που έλεγε προχθές.
0: Απλά τώρα, έτσι όπως έγινε τώρα το ποδόσφαιρο με το VAR και το ξαναβλέπεις, αναγκαστικά.

0: Αναγκαστικά. Ο Μόντριτς δεν το ήθελε, εννοείται. Ήταν αργή, εννοείται. Αλλά έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να μην τα δίνεις αυτά. Εμένα τώρα αυτά είναι κόντρα στο ποδόσφαιρο. Δεν μου αρέσουν, όχι, ούτε εμένα. Αλλά
1: ούτε εμένα. Μπράβο. Χάνει δηλαδή την άγρια ομορφιά που είχε το ποδόσφαιρο. Ναι. Και πάμε, δηλαδή, μετά από ένα χρόνο, δύο, αν θα προχωρήσει η τεχνολογία, με σχόλιο να το πω εγώ τώρα, ούτε τον έξυπνο κάνω ούτε τίποτε. Θα έχουμε ένα διαιτητή στο VIR, δεν θα είναι στον αγωνιστικό χώρο. Απλά θα βλέπουμε όλοι γύρω-γύρω, παράδειγμα, σε 3D το τι γίνεται και θα σταματάει ο αγώνας με ένα σφύριγμα που θα κάνουν. Α, τι έδωσε ο VIR μέσα, φάουλ. Χτυπάμε το φάουλ. Εκεί θα πάμε. Δηλαδή, ένας διαιτητής άγνωστος από πίσω να μου καθορίζει τον αγώνα. Έτσι το βλέπω εγώ. Τέλος πάντων, αυτοί είναι οι συνθήκες. Το πολύ άσχημο στο, για μένα, και έχω εκφραστεί πολλές φορές, ήταν ο τραυματισμός του Κονέ. Ναι, μεν δεν μπορώ να πω ότι το ήθελε, αλλά τελικά σε κάποια πράγματα κάποιοι ποδοσφαιριστές τώρα όταν είναι 3-0, να δεχτώ ότι δεν το ήθελε, είναι 3-0 και κάνεις αυτό το μαρκάρισμα. Αμήτι άλλο δηλαδή δείχνει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος βρίσκεται εκτός πραγματικότητας, να μην πω τίποτα άλλο. Έτσι δηλαδή είναι σοκαριστικό. Και τι μου έφερε στο μυαλό μου για εμάς τους πιο μεγάλους. Τον τραυματισμό, Γιώργο μου, δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ, όταν ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο Γουέμπλεϊ και έχασε από τον Άγιαξ στο διπυρωτικό, δεν πήγε ο Άγιαξ. Γιατί οι ομάδες αυτές τότε που έπαιξε με την. Θα μου διαφεύγει το όνομα. International, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Ήταν τσεκούρια, σε καθαρίζανε. Και πήγε ο Παναθηναϊκός στη θέση του και έπαιξε διπυρωτικό. Και μέσα στη λεωφόρο, δεν θυμάμαι αν έγινε στη λεωφόρο ή στο Καρασκάκι το παιχνίδι, νομίζω ότι έγινε στη λεωφόρο, ας με διορθώσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έκανε το κάταγμα ο Μοράλες, θυμάμαι το όνομα του ποδοσφαιριστή, στον Ντομαρά.
0: Ναι. Ναι, το έχω εντάξει, μικρό ήμουν, το έχω διαβάσει. Ναι.
1: Το οποίο το κράκα αυτό ακούστηκε σε όλη την εξέδρα.
0: Ναι, ναι.
1: Που έσπασε το πόδι του. Άσχημο αυτό που λέω, ζητάω συγγνώμη από τους ακροατές.
0: Εντάξει, αυτά τώρα.
1: Είναι. Όπως και ο τραυματισμός του Κωστή, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο που πέρασε από την ΑΕΚ, ας πούμε. Και
0: ναι, ναι, Χριστάρα.
1: Αδικήθηκε μετά γιατί ιατρικά δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί. Είναι άλλες οι ευθύνες μετά. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, ότι ναι, ρε παιδί μου, πρέπει να σεβόμαστε και ένα ποδοσφαιριστή τη αντιπάλου ομάδα. Θα ήθελε δηλαδή να στο κάνει ένα αυτό το μαρκάρισμα και ειδικά όταν έχει κρυθεί το παιχνίδι. Εγώ να πω ότι ήταν 0-0 και ξέρει τι, ήταν ένα γκολ που άμα το σπρώξω εγώ θα το βάλω γκολ. Άμα το σπρώξει εσύ, την μπάλα θα βγει έξω και έγινε το κάταγμα. Τέλος πάντων, να μην σε ζαλίζω. Ας ελπίσουμε μέχρι στιγμής το παγκόσμιο κύπελο. Και είναι λογικό για μένα γιατί ακούω παράπονα από τους ακροατές. Είναι στην αρχή, είναι στα ξεκινήματα, υπάρχουν σκοπιμότητες. Παγκόσμιο κύπελο πάντα θα δούμε. Μετά τα νοκάουτ, εκεί βλέπεις τις πραγματικές δυνατότητες των ομάδων. Νομίζω για μένα ότι ήταν λάθος αυτές οι ομάδες, οι 48, θα πρέπει να επανέλθουμε πάλι σε μικρότερο αριθμό. Όμως, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί και χθες διάβασα ότι πήρε τον πρώτο της βαθμό αυτή η ομαδούλα του
0: Κουρασάου,
1: με 150.000 κατοίκους.
0: Mm.
1: Πού να το πεις αυτό.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει.
1: Και μάλιστα είδα ότι έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα.
0: Το room, ναι. 15 επεμβάσεις θες.
1: 15 επεμβάσεις.
0: Mm.
1: Και μπράβο τους και έβγε και αξίζουν, ας πούμε, να μπουν στο ρεκόρ Guinness.
0: Μα μπήκανε.
1: Μπήκανε.
0: Ναι, μπήκανε. Έγινε εκδήλωση δική προχθές. Ναι.
1: Μπράβο. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή δεν υπάρχουν ομάδες εδώ, ξέρω εγώ, η Χαλκίδα που κοντεύει τους 100.000 ναι. Και είναι στην Αλφα Εθνική. Μια ιστορική ομάδα που έχει παίξει και Αλφα Εθνική, αλλά ως επιτοπλίστων η θέση ήταν στη Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι στο Αλφα τοπικό και δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει.
0: Καλώς. Καλώς, Νίκο,
1: λοιπόν,
0: μετά πούμε.
1: Να μην σε ζαλίζω.
0: Έγινε Νίκο. Για χαρά.
1: Για την εκπομπή.
0: Να σε καλά. Να σε
1: μια
0: καλά.
1: Αφιέρωση, αν δεν ξέρω αν το έλαβε, εγώ δεν παντρεύομαι.
0: Ναι.
1: Από το φίλο μας του Παπακοσταντίνου και να πούμε ότι τα τραγούδια του Παπακοσταντίνου είχαν ένα διαφορετικό περιεχόμενο για τους νέους της εποχής του που είμαι και εγώ.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, καλά. Θα τα βάλω τα χαιρετίσματα. Θα τα βάλω. Ευχαριστώ. Τα χαιρετίσματα είναι. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, επέστρεψε ο θρυλικός Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστρέφει στον Παναθηναϊκό που έκτισε μια δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια, αναφέρει η Ευρωλίγκα. Για την επάνωδο του Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια. Μια και είπε για Μουντιάλ, όσοι δεν ξέρετε τα χθεσινά αποτελέσματα. Γερμανία ακτή 2-1, χτυλεφαντοριστού με ανατροπή, να μηδένει η ακτή. Οι Γερμανοί ήταν καλύτεροι. Δεν του άξισε να πάρουν την νίκη. Η Ολλανδία συνέτρεψε του Σουηδού 5-1. Καλά, η Σουηδία από το πουθενά βρέθηκε στο Μουντιάλ. Η Ιαπωνία την Ισία 4-0 τη σκόρπισε. Και η σημερινό Κουρασάο 0-0. Πολύ καλύτερο ο σημερινό. Σημαντικέ ευκαιρίε, αλλά και το Κουρασάο είχε δύο τρομερέ ευκαιρίε να προηγηθεί. Γιατί όχι να πάρει το μάτς. Πρωταγωνιστή ο Ρου με 15 επεμβάσει. Τώρα το σημερινό πρόγραμμα. Σαουδική Αραβία, Ισπανία. Η Ισπανία δεν την παίρνει. Μετά την γκέλα που έκανε με το πράσινο ακροτήρι, δεν την παίρνει για να προχωρήσει. 7 η ώρα. Στι 10 Βέλγιο Ιράν. Που το Βέλγιο και αυτό δεν μπορούσε να κερδίσει την Αίγυπτο. Στι 1 η ώρα η Ουρουγουάη παίζει με το πράσινο ακροτήρι. Και στι 4 το πρωί η Νέα Ζηλανδία με την Αίγυπτο. Αυτό είναι το πρόγραμμα το σημερινό. Λέω σήμερα τα μάτσα 7-10 και το νυχτερινό 1 και 4 το πρωί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ειδήσεις, επιστρέφουμε με αυτό που ζήτησε η κυρία Κατερίνα του Νικόλα Άσιμου. Τη το χρωστάω εξάλλου, γυναίκα το έχει ξαναζητήσει. Το Βενσερέμος με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Βενσερέμος, θα νικήσουμε.
2: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Reception, λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
6: Ησυχία, παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι! Πάμε!
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη!
7: Μήλο!
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο!
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Hey.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι! Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ!
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
16: Φτιάξε βαλίτσες.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Αρχίζει.
20: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
19: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
20: Πού δηλαδή?
19: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
21: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται σε στιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία? Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρόρα άπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News.
21: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
11: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
23: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
24: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
25: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro's. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
21: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
26: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
21: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
26: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
21: Πάνελ.
26: Περίφραξη.
21: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
26: Είδη κυγκαλερίας.
21: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
26: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
21: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
26: Τηλέφωνα 2273-035-426
21: και 6976-5573-49.
26: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
27: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
28: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
27: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
28: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
27: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
28: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
27: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
0: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
0: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Νιρβάνα παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Λοιπόν, ο Παντελής, αγαπητέ Γιώργη, σου στέλνουμε χαιρετίσματα από τη Χίο. Σε ακούμε κάθε Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Να είσαι πάντα καλά. Τα άλλα είναι προσωπικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι γερός και εσύ. Χρόνια πολλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Λοιπόν, ο Γιάννης Βοστόνη, επίσης, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, το 94. Το 94 με την εθνική ομάδα. Ναι. Βοστόνη, Φόξμπορο. Και στο New Jersey που θα γίνει τώρα είναι, έμαθα ότι αυτό καταδαφίστηκε το γήπεδο και το ξανακάνανε από την αρχή εκεί που θα γίνει ο τελικός. Να γράφεις, να τηλεφωνείς, μας ζητάει ο Γιώργος, του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Γεια σου Σπύρο Πανάθα, δεν το διαβάζω, με συγχωρείς, γιατί ξέρεις, άμα το διαβάσω αυτό, θα έρθουν 500 μηνύματα από Ολυμπιακούς και θα μας βρίζουν όλους μαζί. Τώρα μπορώ να καταλάβω σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Μου στείλαν για κάποια παιδιά από τη θύρα 13, τα οποία βέβαια δεν ήταν, το δικό σου είναι μπροστά τους τίποτα από αυτά που έχουν γράψει. Αν θέλετε τη γνώμη μου, καλά κάνετε να χαίρεστε, να πανηγυρίζετε, αλλά να κρατάτε μικρό καλάθι γενικά. Είτε είστε Παναθηναϊκοί, είτε στο Ολυμπιακοί, είτε είστε Αεξίδες, δεν σημαίνει. Γιατί και με τον Αταμά, θυμάστε, πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, το τι λέγανε οι Παναθηναϊκοί, τι κάνανε, και μετά ο Ολυμπιακός από χαστούκι σε χαστούκι. Δεν θέλω να σας προσγειώσω ανώμαλα. Αλλά όλα κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Όλα. Σε οποιοδήποτε άθλημα. Και οι Ολυμπιακοί τώρα που λένε ότι τον έχουμε τον Παναθηναϊκό, είναι πελάτες μας, και αυτοί πρέπει όμως να το δείξουν στον αγωνιστικό χώρο. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν του χρόνου. Γενικά να κρατάτε μικρό καλάθι. Μην ενθουσιάζεστε από μεγάλες μεταγραφές, είτε προπονητών είτε παιχτών, και μετά προσγειώνεστε ανώμαλα. Θυμάμαι όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό Μπενίτε, έβγαινε εδώ ο κόσμος και εγώ τους έλεγα: παιδιά, προσεκτικά, ήρεμα, σιγά σιγά, θα δούμε. Τι είναι αυτά που λες, ορίστε, ο Μπενίτε. Γι' αυτό σας λέω ότι αφήστε, ο χρόνος είναι ο καλύτερος σύμμαχος όλων. Θα δείξει πράγματα. Ασφαλώς μπορώ να κατανοήσω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει συνδέσει το όνομά του με τον Παναθηναϊκό. Έχει πάρει τίτλους. Είναι ένας τεράστιος προπονητής. Αλλά το γεγονός ότι ξαναεπιστρέφει δεν σημαίνει ότι θα ξαναπάρει άλλους τόσους τίτλους. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Και δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Και ο Ολυμπιακός πανίσχυρος πρωταθλητής Ευρώπης. Είναι και άλλες ομάδες. Εδώ η Βιλερμπάν που την είχαμε τελειωμένη και δίνει του κόσμου τα εκατομμύρια και ενισχύεται. Όλες οι ομάδες. Θα γίνει χαμός του χρόνου. Και στην Ευρωλίγκα αλλά και στο πρωτάθλημα με ΠΑΟ Κάρι. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος, γεια σας.
1: Κύριε Κολοκοτρώνη, χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Να είστε καλά.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εδώ στον αγώνα.
1: Είναι 21 Ιουνίου, εκτός από Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, είναι και η πρώτη μέρα του θερινού ηλιοστασίου, που θα κρατήσει 5 ολόκληρες μέρες. Γιατί κάθεται ο ήλιος στο ίδιο σημείο, λένε οι αστρονόμοι. Ναι. Και είναι σωστό αυτό. Δηλαδή, ένα λεπτό χάνει γύρω στις 27 Ιουνίου. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι που έχω διαβάσει και εγώ. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός ότι έχω διαβάσει.
1: Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσω αθλητικά. Το Μουντιάλ συνήθως το κερδίζει μια ομάδα που έχει εκρηκτικότητα. Εγώ τρεις ομάδες ξεχώρισα που έχουν εκρηκτικότητα. Είναι η Ολλανδία, είναι η Αργεντινή και είναι η Γαλλία. Πιστεύω δηλαδή πολύ σε έναν τελικό Ολλανδίας-Γαλλίας κατά πάσα πιθανότητα ή Ολλανδίας-Αργεντινής. Πάντως η Ολλανδία δεν βγαίνει έξω με τίποτα. Είναι στο τελικό για μένα. Είδα παίχτες που ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν τι θέλουν.
0: Το θέμα να έχουν και οι προπονητοί. Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εγώ δεν τον έχω σε καθόλου προπονητική εκτίμηση στον Κούμαν.
1: Ναι, ούτε κι εγώ.
0: Στο πρώτο μάτς με τους Ιάπωνες, αυτό το χάσε το μάτς. Δηλαδή έκανε αλλαγές και γύρισε την ομάδα πίσω χωρίς λόγο. Δεν το θεωρώ καλό προπονητή.
1: Δεν
0: το θεωρώ καλό προπονητή. Τον Κούμαν.
1: Αλλά καμιά φορά, μια φορά σε 100 που λέμε, οι παίκτες υπερβαίνουν τον προπονητή.
0: Ναι, σαφώς. Πολλές φορές, όχι μία. Πολλές φορές.
1: Ναι, 1% εγώ σας λέω.
0: Ναι, ναι. Ότι έχει καλούς παίκτες, έχει καλούς παίκτες. Δεν το συζητάμε.
1: Εσείς ο ίδιος είχατε πει κάποτε ότι στις 10 φορές που δίνει οδηγίες ο προπονητής είναι ανάθεμα αν στη μία τις τηρούν οι παίκτες.
0: Εντάξει, ναι, καλά τώρα, ναι.
1: Που εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, γιατί έχετε κάνει τόσα ρεπορτάζ, έχετε πάει στα γήπεδα, οπουδήποτε. Πάντως. Μην την ξεγράφουμε την Αργεντινή ή τη Γαλλία. Εγώ στη Γαλλία το μάτς που είδα μου φάνηκε εκρηκτική ομάδα. Εκρηκτικές ομάδες είναι που κερδίζουν τα Μουντιάλ. Και η Αργεντινή, αυτός ο Μέση που έχει τα γεράματα του, είναι δηλαδή στη δύση της καριέρας του. Παίζει την μπάλα του όμως. Παίζει την μπάλα του, δηλαδή το πιστεύει. Ο Μέση είναι ένας ψύχρεμος παίκτης. Δεν είναι ο παίκτης που θα ξεσηκώσει. Ξεσηκώνει βέβαια. Αλλά αυτή η ψυχραιμία του και το χαμόγελό του είναι αυτό που σκοτώνει, που λέμε. Είναι απίστευτος τύπος. Είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι ούτε Πελέ ούτε Μαραντόνα. Είναι ο Μέση. Και ο Μέση θα μείνει Μέση. Κάτι άλλο που θέλω να πω. Την ακτή, μην την ξεγράφουμε. Εγώ είδα ότι έπαιξε μπάλα η ακτή. Η ακτή θα φτάσει κάπου. Μπορεί, είναι πιθανό να φτάσει στα προημιτελικά, στα ημιτελικά, ποιος ξέρει. Η ακτή έχει γεροδεμένους παίκτες που ξέρουν ποδόσφαιρο. Δηλαδή αναπτύσσονται, δίνουν πάσες, ελέγχουν το παιχνίδι. Έτσι δεν είναι?
0: Γενικά οι παίκτες της Αφρικής είναι καλοί. Είναι καλοί ποδοσφαιριστές, παίζουν σε προηγμένα πρωταθλήματα. Απλά οι αφρικανικές ομάδες, και δεν είναι τυχαίο ότι καμία ομάδα από την Αφρική δεν έχει πάρει ποτέ Μουντιάλ, έχουν αυτά τα λεγόμενα νεκρά διαστήματα. Δεν τους έχει εμπιστοσύνη 100%. Κάτι γίνεται, κάτι παθαίνουν. Ένα blockout.
1: Παθαίνουν, ίσως από πλευράς φυσικής κατάστασης πάντως.
0: Καλά, είναι εντάξει, εννοείται. Είναι, αγρίμια είναι. Και στην Αφρική αγρίμια, το συζητάμε.
1: Και στο δεύτερο ημίχρονο παίξανε την μπάλα τους, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα.
0: Αλλά ποιοτικά χθες, ποιοτικά και ως εικόνα ομάδας, τακτικά η Γερμανία ήταν καλύτερη.
1: Ναι, βέβαια. Οι Γερμανοί παίζουν με τη φανέλα, όπως λέμε, εντός εισαγωγικών. Καταλαβαίνετε. Σου λέει, εμείς Γερμανοί είμαστε, θα τους νικήσουμε στο τέλος. Έτσι πιστεύουν. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, αυτό που είδα χθες με την Ολλανδία, δεν ξέρω, εμένα μ' άρεσε η Ολλανδία χθες. Και δεν είμαι ούτε φιλοολλανδός, ούτε φιλογάλλος. Πιστεύω και στην Αγγλία ως πιθανή έκπληξη, ίσως και γιατί για τα σημεία, οι αιωνίοι δηλαδή την ευνοούν. Ίσως η Αγγλία φτάσει αρκετά ψηλά. Δεν ξέρω, μπορεί στη θέση της Γαλλίας να την πάρει η Αγγλία. Δεν ξέρω, λίγο δύσκολο το βλέπω, αλλά πάντως η Ολλανδία για μένα θα πάει τελικό. Έτσι πιστεύω.
0: Ωραία, εδώ είμαστε, θα δούμε. Ωραία.
1: Ναι, αυτά.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Βλέπουμε ένα καλό Μουντιάλ. Ναι. Απλώς οι ώρες είναι πολύ διαφορετικές.
0: Ναι, οι ώρες είναι θέμα. Είναι
1: διαφορετικά, είναι σε τρεις διαφορετικές χώρες. Και αυτό επηρεάζει και τους παίκτες, όπως και να έχει. Και τις ομάδες και τους παίκτες και τις μετακινήσεις και οτιδήποτε άλλο σχετικό.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Να έχετε, ο Νικόλας μου λέει καλησπέρα από Ρόδο. Το καλοκαίρι του 79 ο Βασίλης είχε έρθει και δούλεψε στη Ρόδο σε ένα μαγαζί στο Νιοχώρι που λεγόταν Αμόνι. Μόλις ξεκίνησε και ήμασταν τυχεροί που κάθε βράδυ ήμασταν εκεί. Πολύ ωραία. Πάντως βλέπω ότι σας αρέσει πολύ σήμερα που ακούμε Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πάρα πολλά μηνύματα. Δεν είναι εύκολο και κάθε Κυριακή, γιατί η Κυριακή είναι μια διαφορετική μέρα. Χαλάρωσε, ξεκούρασε, όλος πάει να φάει, όλος πάει να κάνει το μπάνιο του, όλος θέλει να χαλαρώσει, να κοιμηθεί. Αλλά βλέπω πολύ μεγάλη ανταπόκριση και πραγματικά χαίρομαι. Άρα, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά το ζητήσατε τα χαιρετίσματα της Αφροδίτης Μάνου. Εδώ η μουσική είναι του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: Real FM.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
5: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Σύφης από το Βουκουρέστι, αύριο τελευταίο μάθημα, άντε με το καλό αγορίνα μου να γράψετε καλά. Αλλά μην ακούς τώρα ραδιόφωνο, κοίτα να διαβάσεις τώρα, να γράψεις καλά αύριο και να γυρίσεις στο σπιτάκι σου. Ο Στράτος από τη Στοχόλμη, αν η οικογένεια ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, η μάνα είναι ο σεντερφόρη το δεκάρι και ο πατέρας το αμυντικό χάφα, απαραίτητη και οι δύο. Κατά τα άλλα, μεγάλη γκρίνια στη Σουηδία μετά τη χθεσινή πεντάρα. Αν μπορείς, θέλω να ακούσω το ηλεκτρικό πρόβατο από τον Παπα Κωνσταντίνου. Έχω πάρα πολλά παιδιά, πολλές παραγγελίες. Προσπαθώ. Τα τελευταία τραγούδια που ακούτε, 4-5, είναι όλα παραγγελίες. Όπως και αυτό, Σοφία μου η αγαπημένη. Θερμές ευχές στο Βασίλη μας για τα γενέθλιά του, να είναι παντοτινά υγιής, ευτυχισμένος και δημιουργικός. Από τότε που έχασα τη μητέρα μου, με δύο τραγούδια βουρκώνω. Μαμά, γερνάω με την Τσανακλίδου, και εγώ, Σοφία μου. Και φυσικά με το μαμά, με το Βασίλη Παπακωνσταντίνου που το ερμηνεύει εξίσου υπέροχα όπως ο Σάλσας Ναβούρ. Φιλιά και στα κορίτσια μας, στη Μαρία, στην Εύη και στη Χρήστα και στη Χρύσα. Ευχαριστούμε εκ μέρους όλων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι γερή δυνατή. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε το μαμά του Παπακωνσταντίνου που έχει ζητήσει η Σοφία. Γεια σου, κύριε Μπρόκο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Και εσείς χρόνια πολλά. Να είστε γερός, δυνατός, να χαίρεστε την οικογένειά σας. Λοιπόν. Μαμά, Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρού τυροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων, έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925.
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
6: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
5: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
13: χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankei.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
7: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
11: και 6983 199 081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Φίξ Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Άγιος κολλασμένος που ξέμεινε στη γη. Λέει τη φωτιά λουλούδι, το σούρουπο αυγή. Πάνω στην κόψη του

Φάρσα ιστορία, μιλάει ένας τρελός. Λάθος είναι η πορεία, λάθος κι ο γυαλός. Πες μου ποια είναι η λογική και

0: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
1: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
2: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
2: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730-62153.
6: See you at Corner.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
0: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
11: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: ένας μεγάλος έρωτας. Αυτό.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
6: και 6977 8093 89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
3: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων, έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης πωλείτε στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ώρες γραφείου.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Ανακαινίζεις,
18: χτίζεις,
17: βάφεις
18: ή επισκευάζεις.
17: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Επισκευές,
18: ανακατασκευές,
17: οικοδομικές ανακαινήσεις,
18: σοβάδες,
17: βαψίματα,
18: σκεπές.
17: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Καρλόβαση Σάμου.
17: Ανακαινίζεις,
18: χτίζεις,
17: βάφεις
18: ή επισκευάζεις.
17: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
19: Now listen, all them style I dedicate to each and every one.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

όμως δικαίωμα δεν έχω να σε δω. Απλά να τρέξω, να σου φωνάξω, να σου πω πόσα.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
6: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2273089-5331 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
11: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
12: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
13: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
12: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
3: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

παιδί μου άρεσε το κρυφτό. Γι' αυτό ακόμα κρύβομαι πίσω από τις λέξεις. Ποτέ δεν έμαθα τι είναι ακριβώς αυτό που στην ελπίδα οδηγεί τις μαύρες σκέψεις. Ξέρεις, πιστεύω αυτό που λέγανε οι παλιοί, πως όταν κάτι θες πολύ, τότε θα γίνει.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Λαϊκές αναμνήσεις. Μια εκπομπή με σπάνιες ηχογραφήσεις και παλιά λαϊκά τραγούδια από δίσκους 78, 45 και 33 στροφών. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Στέλιος Χαλβατζής. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Την εκπομπή μας σήμερα άνοιξε η Βίκη Μοσχολιού. Η Βίκη γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1943 στο Μεταξουργείο, στην Αθήνα. Ωστόσο έζησε τα παιδικά της χρόνια στην Αγία Βαρβάρα στο Εγάλαιο. Ήταν χρόνια στερημένα, αλλά γεμάτα αγάπη και μουσική. Καθώς ο πατέρας της δεν αποχωριζόταν το γραμμόφωνο, και την πλούσια συλλογή του από λαϊκά δισκάκια της εποχής. Μάλιστα, για να βοηθήσει την οικογένειά της, η Βίκη, 13χρονο κορίτσι ακόμα, πιάνει δουλειά σε εργοστάσιο ως κορδελιάστρα. Αρχικά δοκίμασε με επιτυχία να πάρει μέρος στην εκπομπή ταλέντων του Γιώργου Οικονομίδη, «Τα χαρούμενα ταλέντα». Ήταν μόλις 14 χρονών και ο πατέρας της αρνήθηκε στεναρά να ξεκινήσει να κάνει ζωντανές εμφανίσεις. Ωστόσο, θα γίνει η αρχή το 1962, μετά από μεσολάβηση της ξαδέλφης της, Έφης Λίντα. Έτσι θα εμφανιστεί στην Τριάνα του Χιλά, από όπου ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης διέκρινε αμέσως τις ικανότητές της πίσω από το υπερβολικό τρακ του νεαρού κοριτσιού. Αργότερα, έχοντας μείνει χωρίς δουλειά, θα θυμηθεί τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον οποίο ένα χρόνο πριν, το 1961, είχε γνωρίσει σε μία διαδρομή στο λεωφορείο Αθήνα-Εγάλαιο και έτσι θα ξεκινήσει η μεγάλη της καριέρα. Καθιερώθηκε το 1964 τραγουδώντας «Το χάθηκε το φεγγάρι» του Σταύρου Ξαρχάκου στην κινηματογραφική ταινία του Ντίνου Δημόπουλου, τη Λόλα. Τον επόμενο χρόνο το τραγούδι της «Ένα αστέρι πέφτει πέφτει» έγινε μεγάλη επιτυχία. Η Μοσχολιού ως τύπος τραγουδίστριας ήταν κοντράλτο, δηλαδή η βαρύτερη γυναικεία φωνή, σαφέστατα στη λαϊκή εκδοχή της. Κατήχε μεγάλη έκταση, βαριά ηχητικότητα και φυσικά μια μελαγχολική βραχνή χρειά. Απόψε θα ακούσουμε μια επιλογή από γνωστές της επιτυχίες, μεταξύ των οποίων οι συνθέτες που τα έγραψαν ήταν ο Άκης Πάνου, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Δήμος Μούτσης και ο Απόστολος Καλδάρας. Τα τραγούδια είναι «Δεν κλαίω για τώρα», «Πρέπει», «Αλήτη», «Τα δειλινά», «Σε βλέπα στα μάτια», «Ξημερώματα», «Πήρα από το χέρι σου νερό», «Μην τα φυλάς στα μάτια μου», «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ» και «Ο χωρισμός». Πάμε να ακούσουμε Βίκη Μοσχολιού.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδι Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730-62153.
6: See you at Corner.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
8: Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Λαϊκές Αναμνήσεις». Κάθε Κυριακή, 9 με 10 το βράδυ, στο Ράδιο Σάμος, 102 FM.

Αυτός ήταν ο Απόστολος Νικολαίδης στην όμορφη Πειραιώτισσα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα ακούσουμε τον Απόστολο Νικολαίδη σε ένα δίσκο που είχε βγάλει με τον τίτλο «Στο κουτούκι του Γιαβρί» από την εταιρεία Athenaum. Τα τραγούδια που θα ακουστούν είναι το «Όμορφη Πειραιώτισσα» που ακούσαμε ήδη, «Σε αυτόν τον κόσμο τον κακό», «Απελπίστηκα για την απονιά σου», «Μέσα σε κάποια μάντρα», «Ποιος το έχει το βοτάνι», «Είμαστε φίλοι», «Με πολεμάς μπαμπέσικα», «Γουστάρεις για το ακρογιάλι», «Το χρήμα δεν το λογαριάζω» και «Το κουτούκι του Γιαβρί». Ο Απόστολος Νικολαίδης γεννήθηκε το 1938 και πέθανε το 1999. Ήταν τραγουδιστής του λαϊκού και του ρεμπέτικου και του οποίου η καριέρα κράτησε περίπου 4 δεκαετίες. Γεννήθηκε στη Δράμα και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο πιο γνωστός για την επανηχογράφηση των αυθεντικών απαγορευμένων ρεμπέτικων τραγουδιών στις αρχές του 1970, με τους πρωτότυπους στίχους τους σε μια εποχή που αυτό το είδος της μουσικής λογοκρίθηκε στην Ελλάδα λόγω της στρατιωτικής χούντας 1967-1974 που ήταν στην εξουσία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Απόστολο Νικολαίδη στο δίσκο του «Στο κουτούκι του Γιαβρί».

η μουσική εκπομπή «Λαϊκές Αναμνήσεις» έφτασε στο τέλος της για απόψε. Είμαι ο Στέλιος Καλβατζής και ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας κρατήσατε συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο ράδιο Σάμος 102 FM. Καλό σας βράδυ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065 065. Ώρες γραφείου.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα, στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάζουν όλες.
8: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
7: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα. Έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολουλούδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273095600
5: και 6977809389.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω.